0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

to come to my kingdom. Come to my kingdom.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

ー

0: Χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Εμείς εδώ.
0: Στις χάρες και στις λύπες.
1: Εμείς ξανά εδώ.
0: Και άλλη φορά κάθε φορά.
1: Πάλι εδώ. European School Radio.
0: Για πάντα μαζί.

0: και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να

θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: αρχίζει.
1: Τι αρχίζει το μάθημα? Πάλι τα ίδια.
2: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει?
3: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες πάλι?
4: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
5: Τι είναι αυτό? Τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
6: 6-7.
5: Ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
1: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
0: Σωστά. Μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
7: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
8: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
3: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
2: Τουλάχιστον να σε αποκαλύψουμε το όνομά μας.
7: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
9: Είμαστε οι μικροί ερευνητές από το γυμνάσιο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής.

0: Από όλους εμάς, τους μαθητές του Στρουμπίου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας, πολλές καλημέρες!
1: Γεια χαρά!
2: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
3: Γιώργος Κατεχαράκης.
4: Άγγελος Παπασφάκης.
5: Στέλιος Κατζάκης.
2: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μοχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομα του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
6: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
7: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνα από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
8: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

θα φαίνεται που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in School.

0: Γεια σας, είμαστε η Αγγελική Βαγιατζάκη,
1: Νικόλ Τσαλούχα,
2: Ερμέλα Χαλίλη,
3: Βάσα Γκούμα
4: και Αδιανυσία Μαυράκη από την ομάδα Τα Μοχιανάκια του Γυμνασίου Μοχού Ηρακλείου Κρήτης.
1: Μαζί σας θα ταξιδέψουμε ραδιοφωνικά με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Ραδιοφώνου.

0: Σας. Είμαστε τα παιδιά της 4ης τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και είμαστε κοντά σας για μια ακόμη φορά με τα νέα του σχολείου μας.
1: Το σημερινό μας θέμα είναι το τραγούδι Open the Borders of Your Heart. Ανοίξτε τα σύνορα της καρδιάς σας.
2: Γράφτηκε από τα παιδιά της 6ης τάξης για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Teachers for Europe. Ας τους ακούσουμε.

0: Ελπίζουμε να σας άρεσε. Εμείς πάντως νιώθουμε περήφανοι για την προσπάθειά τους.
1: Είμαστε τα παιδιά της τετάρτης τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και αυτή ήταν η τελευταία μας εκπομπή για τη φετινή χρονιά στη συχνότητα του European School Radio.
2: Ραντεβού το Σεπτέμβρη με περισσότερες εκπομπές για το σχολείο και τα ενδιαφέροντά μας. Καλό καλοκαίρι! Γεια σας!
3: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιο ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα, στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν εν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέλιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείο δώρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία, στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέλιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτήν τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές θέλω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά
3: τώρα,
1: για τον χρόνο σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος. Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
5: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
4: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
5: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
4: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψεις.
6: Συντονιστείτε στο European School Radio.
7: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
4: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Άμμου είναι ξανά κοντά σας.

0: με χρώματα, όνειρα και φωνή. Να ζούμε όλοι μαζί σε έναν κόσμο γεμάτο γιορτή.
1: Είμαι διαφορετικός, είσαι κι εσύ, μα μαζί είμαστε δυνατοί.
2: Είναι ιστορίες, θα σας πούμε.
3: Με ήχους πόλους για να ακούμε.
4: Αιγιό και δράμα, μαζί να τα βρούμε.
5: Δεκό μου φανταστικούς, θα χασούμε.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
0: Σίγουρα έχετε ακούσει για το Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
1: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
0: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
1: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
0: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
1: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα.
1: European School Radio, το πιο μουσικό διάλειμμα της ημέρας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Online gaming. Σενάρια. Όχι και τόσο επιστημονικής φαντασίας.
4: Παίζεται ένα διαδικτυακό παιχνίδι και ένας παίκτης προσβάλλει άσχημα έναν άλλον.
5: Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση?
6: Θα τον υποστήριζα και θα έγραφα κάτι ευγενικό.
5: Εξάλλου, η ευγένεια είναι cool.
7: Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου.

0: τηλεπουδίσματα. Το ραδιόφωνο του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου.
1: The criteria to become a principal are at least 8 years of teaching service, certified knowledge of information and communications, to speak at least one language, to be accepted by the school environment, teachers association, parents association, school counselors, and pedagogical training.
2: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Η φιλία είναι μαγική, θέλει και λίγο μουσική. Μα τι είναι η φιλία, που λένε πως είναι μόνο μία. Φιλία είναι ο φίλος σου με βοηθά, εκτός από τα τεστ και τα διαγωνίσματα. Φιλία λέμε την εμπιστοσύνη. Ξέρεις πόσα προβλήματα λύνει. Η φιλία είναι για να ζεις, ποτέ μην τις εναντιωθείς. Αλλιώς θα κλαις για πάντα. Άκου εμένα και την πάντα. Άκου εμένα και την πάντα.
2: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
4: Σαν θηρίο άγριο, ο εκφοβισμός καραδοκεί.
5: Σαν σκιά βαριά, μας πνίγει και μας πονά.
6: Λόγια δηλητηριώδη, βλέμματα θλιβερά.
7: Παιδιά φοβισμένα,
8: τα όνειρά τους τσακισμένα.
9: Η μοναξιά πολύ βαριά,
10: σου τρώει τα σωθικά.
11: Στήριγμα και θάρρος, φωνή ας υψώσουμε.
12: Ενάντια στο θεριό, τα χέρια σε ενώσουμε.
13: Τη σιωπή να σπάσουμε, δυνατή φωνή να υψώσουμε.
14: Φιλία και αγάπη, ασπίδα να σηκώσουμε.
15: Μπροστά στην ισχύ του εκφοβισμού,
16: απέναντι στους νταΐδες,
17: στους δίθεν τολμηρούς,
18: στους αγενείς.
19: Δεν θα κρυβόμαστε πια,
20: δεν θα φοβόμαστε πια.
21: Με την ενσυναίσθηση ως πανοπλία θα φυτέψουμε το σπόρο της φιλίας.
22: Όταν τη φιλία βρούμε
23: και όλοι συνεργαστούμε,
24: δεν θα ξανανιώσεις μοναχός.
25: Θα έχεις έναν φίλο πιστό.
2: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
26: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Δεν αντέχω άλλο. Ό,τι και αν κάνω, τίποτα δεν αλλάζει. Νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα.
1: Σε καταλαβαίνω. Κι εγώ έτσι νιώθω καμιά φορά. Αλλά είσαι σίγουρο ότι δεν μπορείς να κάνεις ούτε ένα μικρό πράγμα?
0: Και τι να κάνω δηλαδή? Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο.
1: Δεν χρειάζεται να το λύσεις όλο, μόνο να ξεκινήσεις, να πεις τη γνώμη σου, να ζητήσεις βοήθεια, να κάνεις το πρώτο βήμα.
0: Και αν δεν πετύχει?
1: Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να είναι τέλειο. Σημασία έχει ότι προσπάθησες. Μερικές φορές, μια μικρή πράξη αρκεί για να ξεκινήσει μια αλλαγή, ακόμα και αν δεν τη δεις αμέσως.
0: Δηλαδή, ακόμη και αν μιλήσω και δεν αλλάξει κάτι...
1: Ανοίγεις τη συζήτηση, κάνεις τους άλλους να σκεφτούν και ίσως εμπνεύσεις κάποιον να κάνει και εκείνος κάτι.
0: Ίσως τελικά αυτό μπορώ να κάνω εγώ.
1: Ακριβώς, και μερικές φορές αυτό είναι αρκετό. Να ζητήσεις βοήθεια, να κάνεις το πρώτο βήμα.
2: Πολλές φορές όταν βλέπουμε ένα πρόβλημα λέμε «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα».
3: Ναι, και μετά αναρωτιόμαστε γιατί τίποτα δεν αλλάζει.
0: Σήμερα όμως θέλουμε να μιλήσουμε για αυτή την ερώτηση. Όχι για να δούμε λύσεις σε όλα, αλλά για να δούμε αν τελικά το εγώ είναι τόσο μικρό όσο νομίζουμε.
2: Πολλές φορές λέμε «Δεν είναι δικό μου θέμα» ή «Ας το λύσουν οι μεγάλοι»
3: ή «Σιγά μην μπλέξω».
0: Ναι, αλλά όταν κάτι γίνεται μπροστά σου, π.χ. κοροϊδία, αποκλεισμός, κακία, τότε είσαι ήδη μέσα, ακόμη και αν δεν μιλάς.
2: Η σιωπή είναι και αυτή η επιλογή, απλά δεν το καταλαβαίνουμε πάντα.
3: Και φυσικά να θυμόμαστε ότι το «Δεν κάνω τίποτα» είναι και αυτό μια επιλογή και συχνά η πιο επικίνδυνη.
0: Μα μήπως το θέμα είναι να ξεκινήσεις από κάτι μικρό, κάτι που μπορεί να κάνεις εσύ χωρίς να περιμένεις τους άλλους?
2: Ακριβώς, το ερώτημα «Τι μπορώ να κάνω εγώ» δεν έχει μόνο μία σωστή απάντηση, αλλά το να κάνεις το πρώτο βήμα μετράει ήδη.

0: Ακόμα και αν είναι κάτι μικρό, όπως να εκφράσεις τη γνώμη σου ή να προτείνεις μια ιδέα σε μια συζήτηση.
1: Δεν χρειάζεται να περιμένεις να είναι τέλειο ή να ξέρεις ότι θα πετύχει, αρκεί να προσπαθήσεις.

0: Και πολλές φορές, ακόμη και αν δεν αλλάξεις αμέσως κάτι, ανοίγει συζήτηση και σκέψεις στους άλλους γύρω σου.
1: Ακριβώς, η συμμετοχή δεν είναι μόνο να βλέπεις τι γίνεται, είναι να κάνεις κάτι για να ξεκινήσει η αλλαγή.
0: Και όταν προσπαθείς, δεν έχει σημασία αν η λύση είναι τέλεια. Το σημαντικό είναι η προσπάθεια και η πρωτοβουλία.

0: Μερικές φορές αρκεί να εμπνεύσεις κάποιον άλλο να κάνει και αυτός κάτι, ακόμα και αν δεν αλλάξει αμέσως η κατάσταση.
1: Ναι, η δράση μας μπορεί να δημιουργήσει μικρές αντιδράσεις που σταδιακά γίνονται πιο μεγάλες.
2: Και αυτό σημαίνει ότι κάθε μικρή κίνηση, ακόμη και αν φαίνεται ασήμαντη, έχει αξία.
0: Άρα όταν λες «Και τι μπορώ να κάνω εγώ» η απάντηση δεν είναι να περιμένεις.
1: Η απάντηση είναι να δοκιμάσεις κάτι, να εκφράσεις τη γνώμη σου, να προτείνεις, να δράσεις. Η φωνή σου μετράει όταν αποφασίζεις να κάνεις κάτι. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα μόνοι μας, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τη στάση μας.
0: Και η στάση μας επηρεάζει τους γύρω μας. Ένα άτομο μπορεί να γίνει παράδειγμα για πολλά άλλα.
2: Ακόμα και μια πράξη, να βοηθήσεις, να μιλήσεις, να στηρίξεις κάποιον, μπορεί να κάνει τη διαφορά.
0: Στο σχολείο μπορούμε να μιλήσουμε όταν βλέπουμε κάτι άδικο.
1: Στο σχολείο, στην τάξη, στα social. Να συνεργαζόμαστε, να ακούμε διαφορετικές απόψεις και να μην φοβόμαστε να εκφραστούμε. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, φοβόμαστε.
0: Φοβόμαστε, μην μας πούν περίεργους, μην μας κοροϊδέψουν, μην μείνουμε μόνοι.
2: Και αυτό είναι ανθρώπινο. Αλλά αν όλοι φοβόμαστε, τότε τίποτα δεν αλλάζει.
1: Και πολλές φορές ο άλλος περιμένει απλά ένα άτομο, ένα, για να νιώσει ότι δεν είναι μόνος.
0: Κάποιος που μιλάει, κάποιος που δεν προσπερνά.
3: Ίσως το θέμα δεν είναι τι μπορούμε να κάνουμε γενικά,
0: αλλά τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Σήμερα μπορώ να μιλήσω. Σήμερα μπορώ να στηρίξω.
3: Σήμερα μπορώ να μην γυρίσω το κεφάλι μου αλλού.
0: Είναι η αρχή.

0: Ακούσατε το podcast με τίτλο «Και τι μπορώ να κάνω εγώ?».
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Ραδιογραφήματα.
3: Η Παλμία ανεβαίνει.
2: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
3: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
2: Ραδιογραφήματα.
3: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.

0: Γεια σας!
1: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρία Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα αρχίζουμε να ανεβάζουμε εκπομπές στο ραδιόφωνο.
2: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρία στα Θρανία γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου λυκείου Καλλιθέας.
3: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του γύρω μας.
4: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
5: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζου και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Young people from all over Europe create original songs
4: and podcasts.
3: They showcase their imagination,
4: talent,
3: and creativity.
4: They share ideas and communicate.
3: They make it heard.
4: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
3: Give your heart to your favorite countries.
4: Student podcast and song contest, make it heard.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Στον πλανήτη Συμφόριους όλη μέρα ακούγονται αυτά.
7: Δεν σε έχω φίλο.
8: Νόμιζα ότι ήσουν φίλος πραγματικός.
9: Καλά, δεν έχεις φίλους.
10: Σε μισώ.
11: Σε έχω μπλοκάρει.
12: Δεν σου ξαναμιλάω.
10: Πόσους φίλους έχεις, πάνω από 200? Εγώ έχω πάνω από 300.
12: Δεν με πιστεύεσαι.
13: Καλύτερα μόνος μου.
14: Και μετά μπορείς που δεν έχεις φίλους.
6: Στον πλανήτη όμως χόμους φιλίκους. Οι άνθρωποι ζουν χαρούμενοι.
10: Είσαι η καλύτερη μου φίλη.
7: Είσαι πραγματικός φίλος.
10: Σε ευχαριστώ που με βοήθησες στα δύσκολα.
9: Στο σωστό φίλο λες τα μυστικά σου ή τα προβλήματά σου.
12: Μπορείς να στηρίζεις σε μένα.
14: Θα είμαι πάντα εδώ όταν με χρειάζεσαι.
12: Πιστεύω σε σένα. Μπορείς να καταφέρεις πολλά.
7: Στη φιλία δεν υπάρχουν σύνορα, διακρίσεις, φόβος.
6: Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά μπορούμε να γίνουμε φίλοι.
15: Στον πλανήτη Γη ακούγονται όλα. Διάλεξε εσύ τι είναι πιο σημαντικό.
16: Τι σημαίνει φθινόπωρο για σένα?
17: Το σαλιγκάρι που κάνει βόλτα στο χατάρι.
18: Το κρέας να χλάζει που είναι γλυκό.
19: Τα πρωτοβρόχια που κάνουν λάσπες για να βουτάμε.
20: Τα φύλλα που φεύγουν.
21: Τα πορτοκαλί και τα κίτρινα και τα καφέ που τα χρώματα που απλώνονται στα χωράφια.
22: Το κρύο που έχετε.
23: Το σύννεφο που αλλάζουν.
24: Το σκαντζοχυράκι μου παίρνει φαγητό.
25: Η μυρωδιά από το βρωμένο χώμα.
26: Ο Έλπερ κυνηγητό με τα φύλλα.
27: Η χοχλή που τους αρέσει με βροχή.
28: Τα δέντρα που μένουν γυμνά.
29: Το σταφύλι και το μήλο που με κάνουν δυνατή.
16: Τι αγαπάς πιο πολύ από το φθινόπωρο?
30: Ουράνια τάξη.
31: Το σαλιγκά.
32: Το ρόδι.
33: Το μήλο.
34: Τη βροχή.
16: Με τι μοιάζει το φθινόπωρο?
35: Με νεράιδα.
36: Το φθινόπωρο μοιάζει με το σαλιγκά.

0: κολλητός και η κολλητή κοντά στα δύσκολά σου.
1: Να σε στηρίζουν άκρα του για πάντα τα φτερά σου.
0: Αυτό σημαίνει να μιλάς και πάντα να σε ακούν.
2: Κάθε φορά που εσύ φωνάς να σε παρηγορούν.
3: Αν πρέπει να σηκώνεσαι δίπλα σου όταν τους έχεις.
1: Γι' αυτό λοιπόν με τους φωνάς πάντα να τους προσέχεις.
4: Σχολείο, πάρκο, γειτονιά, έχουμε επιθυμία.
5: Αγάπη, ειρήνη στην καρδιά.
6: Στο νου μας η φιλία.
7: European School Radio.
8: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
7: Τυχαίο.
8: Δεν νομίζω.
9: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Συνέντευξη με ένα δέσποτο σκυλάκι τον Μπομπ.
2: Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Σκυλίσια Νέα». Κοντά μας έχουμε ένα πρώην αδέσποτο σκυλάκι τον Μπομπ. Την οικογένεια που το φροντίζει, το μπαμπά της οικογένειας κύριο Μάρκο, τη μητέρα κυρία Τζένι, τα παιδιά του Γιώργο και Δαράη και τον φίλο του Ρόκη.
3: Καλησπέρα και από μένα με τους καλεσμένους μας. Θα μιλήσουμε για τη

0: και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα δέσποτα σκυλάκια και τη φροντίδα που χρειάζεται. Ας ξεκινήσουμε με σένα, Μπομπ. Να μας διηγηθείς την ιστορία σου πριν σε υιοθετήσω.
1: Μικρό κουταβάκι ήμουν όταν με πήγαν σε μια οικογένεια. Οι μήνες περνούσαν όμως και εγώ μεγάλωνα. Κάποια στιγμή αποφάσισαν ότι δεν με ήθελαν άλλο και καθώς κοιμόμουν, με πήγαν και με έβαλαν δίπλα σε έναν κάδο σκουπιδιών. Ήμουν φοβισμένος και λυπημένος. Έκλαψα πολύ και πεινούσα. Δεν είχα άλλη λύση από το να πάω στα σκουπίδια να βρω φαγητό και νερό. Δεν μου άρεσε το φαγητό, αλλά δεν μπορούσα να κάνω κι αλλιώς. Όταν χόρτασα, αποφάσισα να βρω φροντιστή. Έτσι ξεκίνησα να περπατώ στους δρόμους της πόλης.
0: Αλήθεια, Μπάμπο, πώς ήταν η ζωή στους δρόμους για ένα αδέσποτο ζωάκι?
1: Η ζωή στους δρόμους δεν ήταν εύκολη. Οι κίνδυνοι πολλοί. Αυτοκίνητα, μηχανάκια, νταλίκες, φορτηγά, βανάκια. Λεωφορεία και άνθρωποι. Ακόμα υπάρχει κίνδυνος για πολλές αλλούσκες και ακόμα με άλλα σκυλιά.
2: Το
3: βρήκα κάτω από τις σημερίζες.
4: Τον βάλαμε στην μπανιέρα και τον πλύναμε γιατί είχε πολλές λάσπες. Ο Μπομπ μας έγλυφε από χαρά και μας έβρεχε, αλλά ήταν χαρούμενος πολύ.
5: Το βράδυ με τον αδερφό μου καθόμασταν και τον κοιτάζαμε που κοιμόταν. Ήμασταν πολύ χαρούμενοι.
6: Σε λίγα λόγια τον υιοθετήσατε. Μπομπ, πώς αισθανόσουν?
1: Ήμουν πολύ χαρούμενος. Επιτέλους είχα μια οικογένεια.
6: Τι κάνετε τις επόμενες μέρες?
7: Πρώτα δώσαμε ένα όνομα στο σκυλάκι και έπειτα πήγαμε στο κτηνίατρο. Ο κτηνίατρος έκανε τα εμβόλια που χρειαζόταν ο Μπομπ. Τον εξέτασε και το έβαλε αυτοτητά του.
6: Κοντά μας έχουμε την κυρία Αντωνία, κτηνίατρος του Μπομπ. Όταν λέτε ταυτότητα, τι εννοείτε?
0: Αφού κάνουμε όλες τις εξετάσεις και τις εξετάσεις αίματος για να δούμε την υγεία του σκυλιού, να κάνουμε από παρασιτώσει για να μην υποφέρει ο τετράποδος φίλος μας από παρασίτα, και μετά βάζουμε την ταυτότητα. Η ταυτότητα που βάζουμε είναι ένας πολύ μικρός μηχανισμός που έχει το όνομα και το τηλέφωνο της οικογένειας που έχει υιοθετήσει το σκυλάκι.
8: Γιατί βάζουμε ταυτότητα?
0: Πρέπει να βάλουμε ταυτότητα για να βοηθήσουμε το σκυλάκι να βρει την οικογένεια του άμα χαθεί.
6: Ας δώσουμε το λόγο τώρα στα τετράποδα. Τι χρειάζεσαι, Μπομπ, για να είσαι χαρούμενος?
4: Χρειάζομαι ένα σπιτάκι, ζεστασιά, φροντίδα, αγάπη, φαγητό, νερό, να πηγαίνω στον κτηνίατρο, μπάνιο, χτένισμα, κόψιμο νυχιών, παιχνίδι, βόλτα. Όταν πηγαίνουμε βόλτα, φοράμε κολάρο όπου υπάρχει το όνομα της οικογένειας που είμαστε και το τηλέφωνο σε περίπτωση που χαθούμε. Ακόμα πρέπει να εκπαιδευτούμε. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε τις εντολές του φροντιστή μας και να μην τρώμε ό,τι βλέπουμε στον δρόμο, γιατί μπορεί να είναι φόλα και να δηλητηριαστούμε.
6: Κυρία Αντωνία και Ρόκη, πείτε μας τι δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ στην φροντίδα των ζώων.
0: Αρχικά δεν πρέπει να τους δίνετε τροφές που είναι επικίνδυνες, όπως κοκαλό, ψαροκόκαλα, τα φαγητά των ανθρώπων και γλυκά.
6: Αν μην είμαστε δεμένοι, μην είμαστε κάτω από τον ήλιο, κάτω από τον αέρα, από τη ζεστή φυχή.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον εθελοντή μας, τον κύριο Αντώνη, μέλος της τοπικής φιλοζωικής οργάνωσης. Πείτε μας τι κάνετε ακριβώς.
6: Αφιερώνουμε χρόνο φροντίζοντας τα ζώα, πηγαίνοντας τα βόλτα, ταΐζοντας, τα καθαριζοντας, τα κεντρινώντας τους χάδια, τα φιλοξενούμε προσωρινά μέχρι να υιοθετηθούν, τα μεταφέρουμε στον κτηνίατρο, κάνουμε εκδηλώσεις για να ενημερώσουμε τον κόσμο και βοηθάμε τα τραυματισμένα ζώα.
2: Όταν δείτε κάποιον να φέρετε άσχημα σε ζωάκι,
6: αν δούμε ότι κάποιο ζώο το χτυπάνε, παίρνουμε τηλέφωνο 1410. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε τα ζώα.
2: Σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας τελείωσε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας και κυρίως τον Μπομπ που μοιράστηκε την ιστορία του μαζί μας.
6: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Καλή συνέχεια.
0: Αγαπητοί ακροατές της εκπομπής, νέα καλό σας βράδυ.
2: Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη με νέους καλεσμένους. Μέχρι τότε μείνετε συντονισμένοι.
9: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
10: Παιδιά, τα μάθατε.
11: Τι να μάθουμε.
10: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
11: Δηλαδή?
10: Όχι, τι δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
12: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
11: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.

0: Γεια σας!
1: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρία Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα αρχίζουμε να ανεβάζουμε κουμπές στο ραδιόφωνο.
2: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρία στα Θρανία γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου Λυκείου Καλλιθέας.
3: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τριγύρω μας.
4: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
5: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.

κι αν γίνει, ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

tout est cambié. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

0: You've probably seen a bumper sticker that says, "Kill your television." Don't bother.
1: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σήμερα θα σας μιλήσω για το βιβλίο που έχω διαβάσει πιο παλιά. Το βιβλίο είναι «Περιπέτειες του Tom Sawyer». Το βιβλίο «Περιπέτειες του Tom Sawyer» είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τον πρωταγωνιστή που είναι ο Tom Sawyer. Αυτός ήταν ένα πονηρό παιδί. Τα πρόσωπα του έργου είναι η γριά κυρία, ο Τόμ, ο μικρότερος αδελφός του, ο Σίδερ και η Τζέιν. Ο κεντρικός ήρωας έκανε εισαγωγές. Είχε εξαφανιστεί. Τον έψαχνε η γριά κυρία. Το είχε σκάσει από σχόλιο. Μετά από αυτό το γεγονός, ο Τόμ είδε μέσα στη τρελή χαρά. Άρχισε να τραγουδάει στο μονοπάτι που κυκλοφορούσε. Το πρωινό εκείνης Κυριακής, ο Τόμ πεινούσε πολύ και δεν περίμενε να κάνει την προσευχή. Πριν προλάβει να κάνει γριά κυρία του σταυρό της, ο Τόμ είχε φάει το μισό τσουρέκι. Αμέσως μετά διάβαζε το μάθημα του κατεχητικού. Το γέλιο Πικερμίου σας προτείνει να διαβάσετε το βιβλίο «Η περιπέτειες του Tom Sawyer».

0: Tom Cosmo.
1: Co jste ten Cosmo?
2: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: ξέρεις ζωμός.
1: Δεν το διάλεξα.
2: Φόβος.
3: Δεν το διάλεξα.
0: Αγωνία. Δεν τη διάλεξα.
4: Πείνα.
0: Δεν τη διάλεξα.
2: Πόνος.
0: Δεν το διάλεξα.
4: Έχεις νιώσει ποτέ πώς είναι να χάνεις μέσα σε μια στιγμή ό,τι αγαπάς?
5: Κι όμως κάποιοι το νιώθουν.
0: Έχεις δει ποτέ να γίνονται όλα γύρω σου ερήπια?
5: Κι όμως κάποιοι το βλέπουν.
0: Έχεις ζήσει ποτέ χωρίς ελπίδα για όνειρα?
5: Κι όμως κάποιοι το ζουν.
0: Σε αυτό το δύσκολο ταξίδι χωρίς επιστροφή
4: βοήθησε και εσύ να διατηρηθεί η ελπίδα ζωντανή στην καρδιά χιλιάδων παιδιών που φτάνουν καθημερινά στη χώρα μας.
0: Κάνε το πρώτο βήμα.

0: μας ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα μουσική εκπομπή μας.
2: Είμαστε συντονισμένοι έχοντας κοντά μας μια μεγάλη παρέα. Θέλετε να μας πείτε ποιοι είστε?
3: Μαθητές.
4: Μαθητές γυμνασίου.
5: Μαθητές Α γυμνασίου των εκπαιδευτηρίων Μάνεση.
1: Τέλειο. Το νέο αίμα θα μας μιλήσει για το νέο ρεύμα της μουσικής. Τι θα πείτε για την τραπ, για τη ραπ?
3: Καλό το ραπ και το hip hop. Αν μας ακούσεις θα πάθει σοκ. Ραπάρα δικέ μου.
2: Αλλά τι θα πείτε?
4: Όχι ραπ, ούτε τραπ. Κάτι νέο.
2: Pop θα πείτε. Η pop είναι επίκαιρη, τύπου Last Christmas. Μιας και μόλις τελείωσαν οι διακοπές των Χριστουγέννων.
6: Άσε την pop μια φορά, ψάξε βαθιά στο ρυθμό της καρδιά. Εκεί θα βρεις να μιλά μια γλώσσα από τη γένια σου.
1: Ελληνικά θα πείτε, δεν είστε λίγο μικροί για λαϊκά? Αλήθεια, τι τραβάει ένα νέο στα λαϊκά ακούσματα? Μήπως σας αρέσει κάποιο τραγούδι?
3: Ναι, ο Οικονομόπουλος,
5: ο Βέρτης,
3: ο Αργυρός. Τραγούδι.

0: Όχι, κινούμαστε πιο κλασικά.
1: Πιο κλασικά μικρά παιδιά, όπερα ας πούμε.
2: Όχι, πιο κλασικό είναι τα αρχαία.
3: Ποια αρχαία αγαπητοί ακροατές, βρισκόμαστε μπροστά σε μουσικές αποκαλύψεις.
2: Μην μπερδεύεις τον κύριο και τους ακροατές μας.
3: Πάμε από την αρχή. Κυρίες και κύριοι και άνθρωποι που δεν ξέρουν εν το εστίν παίρνει τόνο. Καλώς ήρθατε στο FM αρχαίο ρυθμός. Σήμερα θα κάνουμε κάτι επαναστατικό. Θα πούμε τα αρχαία όπως την τάξη των παιδιών, αλλά τραγουδώντας.
1: Ναι, ναι, μην αλλάξετε συχνότητα. Είναι εκπαιδευτικό και επικίνδυνο ακολουθικό.
3: Δηλαδή, θα διαβάσετε κανόνες και θα χορεύετε.
0: Όχι ακριβώς. Θα τους λέμε με ρυθμό.
2: Κι αν μας ακούσει κανένας αρχαίος Αθηναίος σοφός ή Σπαρτιάτης πολεμιστής,
1: ο Αθηναίος θα του φιλοσοφήσει. Ο Σπαρτιάτης μπορεί και να μας στηρίξει. Θα πείτε τίποτα τελικά. Θα έρθει το πρώτο διάλειμμα και δεν έχουμε αρχίσει ακόμα.
3: Πριν μπούμε σε κλήσεις και ρήματα, πρέπει να αναλύσουμε το αιώνιο δράμα που πέφτει ο τόνος.
0: Μην χτυπήσει μόνο.
1: Και επειδή εδώ έχουμε και μουσική, ο τόνος είναι και σαν drums. Αν φύγει, χάθηκε το κομμάτι.
2: Είμαστε έτοιμοι για το πρώτο μας τραγούδι.
3: Χοροδία, πάρτε θέση και θυμηθείτε, εδώ δεν κάνουμε φάλτσο.
1: Κάνουμε ιστορική αναπαράσταση.
4: Μια λέξη δεν τονίζεται πριν από την προπαραλίγουσα. Την προπαραλίγουσα.

0: θα ακούτε μέσα σας χειροκροτήματα.
1: Και τώρα, ουσιαστικά. Τα ουσιαστικά είναι σαν τους συμμαθητές μας. Άλλοι είναι α κλίση, άλλοι β κλίση. Αλλά όλοι θέλουν προσοχή στις καταλήξεις.
2: Εγώ είμαι της α κλίση, γιατί είμαι πρωτοκλασάτος.
3: Και εγώ της β κλίση, γιατί βαριέμαι εύκολα, αλλά δεν βαριέμαι να κλείνω.
4: Τα ουσιαστικά της α κλίσης έχουν στυλ. Είναι σαν να λένε, εγώ θα πάρω το α ή η ή και θα το στηρίξω μέχρι τέλους. Τα της β κλίσης είναι πιο οργανωμένα, ως, ον, με ωραίες καθαρές καταλήξεις, σαν πρόγραμμα μελέτης που λέμε ότι θα τηρήσουμε.
2: Δηλαδή η α κλίση είναι πιο καλλιτεχνική.
1: Ακριβώς. Η β κλίση είναι πιο λογιστική. Αλλά μην τους το πείτε, θα τσακωθούν στο διάλειμμα.

0: μπερδεύτηκε, μην ανησυχεί. Και εμείς μπερδευόμαστε καμιά φορά, αλλά με αυτοπεποίθηση.
1: Και τώρα το ρήμα που υπάρχει παντού, ακόμη και όταν δεν το βλέπεις. Ημί.
2: Είναι σαν το Wi-Fi. Όταν υπάρχει, δεν το προσέχεις. Όταν λείπει, γίνεται χαμός.
0: Μπράβο. Το ημί είναι το ήμα των αρχαίων. Και είναι και λίγο διάσημο, γιατί κάνει το κεφαλιού του. Έχει τύπους που δεν μοιάζουν με τίποτα άλλο.
3: Εγώ νιώθω σαν αρχαίο σούπερ χείρο όταν λέω το ισμένο.
1: Σωστά. Χοροδία πάμε. Να κολλήσει το μυαλό σας το ρεφρέν.

0: Και τώρα αντωνυμίες, δηλαδή οι λέξεις που δείχνουν ποιος κάνει τι, χωρίς να λέμε συνέχεια ονόματα.
1: Γιατί, εμείς στο τμήμα λέμε συνέχεια ο Νίκος, η Μαρία, ο Νίκος πάλι.
2: Στα αρχαία θα λέτε εγώ, εσύ, αυτός και θα είστε πιο σύντομοι και πιο δραματικοί. Η προσωπική αντωνυμία είναι η παρέα. Εγώ, εσύ, εμείς, εσείς.
0: Η δεικτική είναι το κοίταγι των αρχαίων. Δείχνει, τονίζει, υπογραμμίζει, σαν να βάζει highlighter στη φράση.
2: Άρα η δεικτική αντωνυμία είναι πιο έντονη.
0: Είναι η αντωνυμία που μπαίνει και λέει όχι απλώς αυτός, αυτός, ένα μηδέν. Πάμε με την προσωπική αντωνυμία λοιπόν.

0: Και τώρα το μεγάλο φινάλε. Οριστική ενεργητική όλων των χρόνων.
1: Δηλαδή όλα, όλους τους χρόνους, σήμερα.
2: Σήμερα, αλλά μην πανικοβάλλεστε, θα το πάμε σαν μουσικό ταξίδι στο χρόνο. Εναιστώτας, τι κάνω τώρα, παρατατικός, τι έκανα και κρατούσε, αόριστος, τι έκανα μία και έξω. Μέλλοντας, τι θα κάνω, παρακείμενος, τι έχω κάνει και φαίνεται, υπερσυντέλικος, τι είχα κάνει πριν γίνει το άλλο.
1: Αυτό ακούγεται σαν σειρά στο Netflix. Previously on, υπερσυντέλικος.
3: Χοροδία, πάμε. Εδώ θέλω ρυθμό, πάθος και καθόλου φόβο. Αν πλέξετε, συνεχίστε. Στα αρχαία λέγεται ποιητική άδεια, ενεστώτας και μέλλοντας.

0: Και κάπως έτσι, οι αγαπητοί ακροατές, κάναμε τα αρχαία ραδιοφωνική συναυλία. Αν σας έμεινε κάτι από σήμερα, κρατήστε αυτό. Ο τόνος θέλει προσοχή, οι κλήσεις θέλουν ρυθμό, το ημί θέλει αγάπη, οι αντωνυμίες θέλουν στόχο και οι χρόνοι θέλουν κουράγιο και ένα καλό beat.
1: Και αν δεν το θυμόμαστε,
2: θα τα ξανατραγουδήσετε.
3: Άρα θα το θυμόμαστε.
4: Άλλη μια όμορφη εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Είμαστε μαζί στις παρουσιαστές Γιάννης Τσετσίδης και
1: Αλεξάνδρα Μάντσιου. Το πιο σημαντικό της εκπομπής μας ήταν οι μαθητές μας.
5: Γιώργος Κουμπανάκης,
6: Χρυσοβιτσάνου Λιδία,
7: Γκόνια Στέφανη,
8: Κατερίνα Κατσαμπέρη,
9: Παπα Κωνσταντίνου Κατερίνα,
10: Μαντάς Νικόλας.
11: Έφε μαρχαίο ρυθμός κλείνει, αλλά το εσμέν μένει. Γεια σας!
12: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
13: Σαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο.
14: Μαθητικά ραδιοφτερουγίσματα. Η πιο παιχνιδιάρικη ραδιοφωνική εκπομπή από το πρώτο δημοτικό Κεροσκήδη. Αν αγαπάς το παιχνίδι, αυτή η εκπομπή
15: είναι για σένα!
16: Η ραδιοφωνική ομάδα του πρώτου δημοτικού σχολείου Τριλόφου και οι δημοσιογράφοι του Ε2 υποδέχονται στο ραδιοφωνικό στούντιο του σχολείου μας τον Δήμαρχο Θέρμης κύριο Θεόδωρο Παπαδόπουλο σε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη την Τετάρτη 7 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Συντονιστείτε.
17: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
18: Γιώργος Κατεγαράκης.
19: Άγγελος Παπασφάκης.
2: Στέλιος Χατζάκης.
17: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορας. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, σκληρό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας. Τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
20: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
21: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά είναι ο ναός των εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
22: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Πόσο ασφαλές είναι να ανεβάζουμε προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο?
4: Να ανεβάζουμε φωτογραφίες ή άλλα προσωπικά στοιχεία.
3: Πρέπει να ξέρουμε ότι οποιοδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά
5: και να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει και όποτε θέλει χωρίς να μας ρωτήσει.
6: Να σου πω, πόσο πάει το παιχνίδι Ολυμπιακός Άρης? Έχω βάλει στοίχημα και καίγομαι να μάθω.
7: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ανοίγεις λίγο το ραδιόφωνο να ακούσουμε?
6: Ραδιόφωνο, τι λες, ρε φίλε, σε ποια εποχή έχεις μείνει?
7: Πλάκα κάνεις, δεν ακούς ραδιόφωνο. Αρχικά μπορείς να μπεις από το PC σου, το tablet σου, ακόμα και από το κινητό σου. Είσαι στους ραδιοφωνικούς σταθμούς στη διάθεσή σου παντού και πάντα. Περισσότεροι σταθμοί μεταδίδονται και διαδικτυακά.
6: Εγώ απλά γκουγκλάρω αυτό που θέλω και το μαθαίνω. Τι παραπάνω να μου δώσει το ραδιόφωνο?
7: Είναι απλά η άλλη αίσθηση, ρε φίλε. Αρχικά στο ραδιόφωνο ακούς τα περισσότερα σε απευθείας μετάδοση και πολλές φορές μαθαίνεις τα νέα πρώτες από όλους. Είναι πιο άμεσο και ζωντανό. Πώς να το κάνουμε?
6: Εσύ δηλαδή ακούς συχνά ραδιόφωνο?
7: Κοίτα, εγώ ξεκίνησα να ακούω ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο όταν πηγαίναμε εκδρομές με τους γονείς μου. Μας κρατούσε συντροφιά στη διαδρομή και πολλές φορές σχολιάζαμε αυτά που ακούγαμε ή διασκεδάζαμε τη μουσική όταν πετυχαίναμε κάποια ραδιοφωνική εκπομπή στα γούστα μας. Από τότε έγινε μία από τις αγαπημένες μου συνήθειες.
6: Δηλαδή μπορείς να ενημερωθείς για τα πάντα πέρα από το να ακούς μουσική?
7: Φυσικά, αν θες αθλητική εκπομπή, επιλέγεις το κατάλληλο πρόγραμμα. Υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί που μεταδίδουν μόνο αθλητικά. Αν θες μουσική, έχει ένα σωρό επιλογές. Ξένη μουσική, ελληνική, διάφορα είδη, ακόμα και κλασική για τους φιλότεχνους. Θες ειδήσεις, θες τον καιρό, θες συνεντεύξεις. Όλα μπορείς να τα ακούσεις στο ραδιόφωνο. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα, ότι στο ραδιόφωνο ακούγονται όλες οι φωνές.
6: Τι εννοείς?
7: Θέλω να πω ότι στο ραδιόφωνο καθένας μπορεί να πει την άποψή του ελεύθερα, χωρίς λογοκρισία. Μπορείς ακόμα και εσύ να εκφράσεις την άποψή σου για κάποιο θέμα σε μια ζωντανή εκπομπή, περνώντας άλλο τηλέφωνο στο ραδιοφωνικό σταθμό ή στέλνοντας κάποιο μήνυμα αν ακούς διαδικτυακά.
6: Τι λες τώρα, μου κίνησε την περιέργεια. Θα το ψάξω και θα σου πω τη γνώμη μου.
7: Ναι, αμέ, τελικά μάθαμε το σκορ σε αυτόν τον αγώνα. Πιάσαμε την κουβέντα και ξεχαστήκαμε.
6: Δεν πειράζει, θα ρωτήσω τον πατέρα μου όταν φτάσω σπίτι. Αυτό σίγουρα θα τον άκουγε τον αγώνα από το ραδιόφωνο στο συνεργείο.
8: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
9: Λοιπόν, παιδιά, όπως είπαμε, στις 4 στο σπίτι της Κατερίνας για να κάνουμε την εργασία της ιστορίας.
10: Εγώ προτείνω να πούμε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
11: Βιβλιοθήκη, μα πώς σου ήρθε αυτό?
12: Καλά, δεν μάθατε ότι εγκαινιάστηκε και λειτουργεί το ολοκένουργιο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης?
13: Ναι, ναι, απέναντι από το Δημοτικό Κήπο.
14: Εκείνο το τεράστιο κτίριο.
15: Πού να το δείτε και από μέσα?
16: Αναγνωστήρια.
17: Οδανιστική Βιβλιοθήκη.
18: Παιδική Βιβλιοθήκη.
19: Αίθουσα σεμιναρίων.
20: Αμφιθέατρο.
21: Αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
22: Μουσείο Βιβλιοθήκης.
23: Εξειδικευμένο προσωπικό.
24: Καφέ.
25: Επιτέλους, θα δω το αντίγραφο της χάρτας του Ρίγα.
26: Κι εγώ, τα κόμιξ του Αστερίτς.
27: Γιάννη!
28: Αφού έχει τα πάντα, βρε παιδιά.
29: Μην χάνουμε χρόνο, πάμε.
30: Παιδιά, θα λέτε στη βιβλιοθήκη.
31: Ιστορική Δημοτική Βιβλιοθήκη.
32: Η πηγή γνώσης συναντά το μέλλον στο νέο της κτίριο.
33: Ελάτε να ανακαλύψουμε ξανά το κρυμμένο θησαυρό της ιστορίας και της γνώσης.
8: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
1: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε λέει το παρατράγωδο στα ωρεάσματα. Και επιτέλους σκασμός οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα παίζουμε σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαν. Αλλάξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια κρατούν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες.

δήλωσε η τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα και αλότρια στο κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε από την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι σημαντικό.
2: Θα μιλήσουμε για τη φιλία, για την καλοσύνη και για το bullying.
3: Ξέρετε τι είναι το bullying?
4: Όχι!
5: Bullying είναι όταν κάποιος
6: μας κοροϊδεύει
7: και μας πρόχνει.
8: Άσχημα λόγια.
9: Αυτό δεν μας κάνει να νιώθουμε καλά.
10: Στο σχολείο θέλουμε όλοι να νιώθουμε
11: ασφαλείς,
12: αγαπημένοι.
13: Και τι μπορούμε να κάνουμε?
14: Λέμε σταμάτα με δυνατή φωνή.
15: Πηγαίνουμε σε κάθε κυρία και σε κάθε κύριο που πιστευόμαστε.
16: Και ξέρετε κάτι?
17: Όταν βλέπουμε ένα παιδάκι του λέμε, θέλεις να παίξουμε?
18: Γιατί στο σχολείο
19: δεν κοροϊδεύουμε,
20: δεν χτυπάμε, μιλάμε με καλοσύνη.
0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
21: Ο μικρός πρίγκιπας, μετά από τις γνωστές του περιπέτειες, αφού πλέον ξαναγύρισε στον πλανήτη του, πήρε μια μεγάλη απόφαση. Αποφάσισε λοιπόν μία φορά το χρόνο να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι σε έναν καινούριο πλανήτη. Έτσι, με τη βοήθεια ενός μήνους κοκκινοτσουλοφιδοπαπαγάλων, ξεκίνησε το ταξίδι του. Και ενώ ταξίδευε στο διάστημα, είδε κάτι παράξενο. Ένας μικρός πλανήτης άλλαζε συνέχεια χρώματα. Κίτρινο, μοβ, τυρκουάζ, γαλάζιο και μετά σκοτάδι. Γεμάτος περιέργεια, αποφάσισε να προσγειωθεί εκεί.
22: Στον πλανήτη των χρωμάτων, όπως τον είχε ονομάσει ο μικρός πρίγκιπας, ζούσαν τρία είδη μικρών, στρογγυλών και συμπαθητικών πλασμάτων. Τα κοκκινέλια, τα πρασινέλια και τα μπλεδέλια.
21: Έπαιρναν το όνομά τους από το χρώμα των χεριών, των ποδιών και πάνω απ' όλα της μεγάλης ζωηρής μύτης τους, που έμοιαζε πάντα να λάμπει.
22: Όμως, η πιο ξεχωριστή τους ικανότητα ήταν πως με μια μόνο κίνηση της παλάμης τους μπορούσαν να εκπέμπουν ένα δυνατό χρωματιστό φως ανάλογο με τη φυλή τους. Κόκκινο τα κοκκινέλια, πράσινο τα πρασινέλια και μπλε τα μπλεδέλια.

0: φως ήταν τόσο εκτυφλωτικό που όποιος το κοιτούσε κατάματα για λίγες στιγμές τα έχανε όλα γύρω του και έβλεπε μόνο χρωματιστές λάμψεις.
1: Γι' αυτό τα πλασματάκια χρησιμοποιούσαν τη δύναμή τους με προσοχή, μόνο όταν χρειαζόταν πραγματικά.
0: Μα αντί να ζουν αγαπημένα, μάλλον να συνέχεια.
2: Εδώ είναι η περιοχή μας! Πατάτε την περιοχή μας! Μάζεψε την πατούσα σου, θα σου την κοκκινήσω!
3: Χα, μη γελάσω!
2: Δεν θα μου πεις που να βάλω την πατούσα μου!
4: Μην βάζετε μαζί μας! Είμαστε πιο δυνατοί!
2: Άκου πιο δυνατοί! Θα σου πρασινίσω τη μύτη!
5: Και θα σε πουλήσω στη λαϊκή για αγκουράκι!
0: Άρχισαν να στρέφουν τα φώτα τους ο ένας πάνω στον άλλον. Κόκκινες και πράσινες ακτίνες άρχισαν να χορεύουν στον αέρα, να μπλέκονται, να συγκρούονται και ο ουρανός βάφτηκε κίτρινος.
1: Έτσι άρχιζε κάθε μέρα μεγάλος καυγάς στον πλανήτη των χρωμάτων και κανείς τους δεν μπορούσε να δει πια καθαρά.
2: Χα! Τυφλωθήκανε!
3: Κοιτάξτε τους! Μα ούτε εσείς, ούτε οι άλλοι αξίζετε.

0: άντρας, Λέια, ενώ εσείς ξεχυλίζετε από θέρμη.
1: Τα ματάκια μου!
2: Τσούζουν τα μάτια!
3: Δεν βλέπω τη μύτη μου!
4: Κι έτσι ο πλανήτης βάφτηκε σε ένα έντονο τυρκουάζ χρώμα.
5: Μα η ίδια μάχη γινόταν με τα μπλεδέλια και τα κοκκινέλια.
0: Μπλεδέλια! Χωρίς εμάς δεν λάβει τίποτα!
6: Κοκκινέλια! Εσείς σκέτε και καταστρέφετε σαν τη φωτιά!
5: Και ο πλανήτης για μια ακόμη φορά γινόταν μοβ!
4: Κι όταν όλοι κουράστηκαν, κλείστηκαν στα σπίτια τους. Και τότε ο πλανήτης έσβησε. Έπεσε σε μαύρο σκοτάδι.
5: Μέσα στο σκοτάδι φάνηκε μια μικρή λάμψη. Ήταν ο μικρός πρίγκιπας. Κουρασμένο από τους καυγάδες, τον κοίταξαν με απορία. Ένα καινούριο πρόσωπο.
7: Δεν σε έχουμε ξαναδεί. Είσαι κοκκινέλι, μπλεδέλι, γιατί πρασινέλι σίγουρα δεν είσαι.
8: Κι όμως, φέγγεις μέσα στο σκοτάδι.
9: Ήρθα από μακριά. Σας είδα από το διάστημα και με τράφηκε το φως σας. Ή μάλλον τα πολλά σας χρώματα. Μα όταν έφτασα, βρήκα σκοτάδι.
4: Τα κοκκινέλα, τα μπλεδέλα και τα πρασινέλα μαζεύτηκαν γύρω του. Κάποιοι κρατούσαν ακόμη θυμό, άλλη περιέργεια και άλλη ελπίδα.
10: Η αλήθεια είναι ότι μαλώσαμε, γιατί ο καθένας νομίζει ότι είναι ο πιο σημαντικός.
11: Και έτσι, ο κόσμος μας χάνει το φως του.
6: Και εμείς ξεμείναμε στο σκοτάδι.
9: Μα δεν βλέπετε, ο καθένας σας έχει μέσα του μια λάμψη. Αν σταθείτε χώρια σβήνει. Αν όμως ενωθείτε, τότε όλοι μαζί θα φωτίσετε τον πλανήτη.
12: Θα φωτίσουμε τον πλανήτη! Πώς θα φωτίσουμε τον πλανήτη?
6: Τι εννοείς θα φωτίσουμε τον πλανήτη?
0: Τι πρέπει να κάνουμε? Αγκαλιαστείτε!
5: Τα πλήθη σώπασαν. Ένα-ένα τα βήματά τους έφεραν πιο κοντά. Κοντά ο ένας στον άλλο. Και κοντά στο μικρό πρίγκιπα.
0: Ελάτε, αγκαλιαστείτε!
4: Κι όταν τα κοκκινέλα, τα πρασινέλα και τα μπλεδέλα αγκαλιάστηκαν, ο πλανήτης λούστηκε σε ένα όμορφο λευκό φως.

0: Κοιτάξτε, ο πλανήτης λάμπει.
1: Ρίτσαρντ, Ρίτσαρντ,
2: μαζί είμαστε πιο όμορφοι.
3: Πραγματικά, είμαστε πιο όμορφοι όλοι μαζί.
4: Τώρα ξέρετε, όλα τα χρώματα όταν αγκαλιαστούν γεννούν το φως.
5: Κι έτσι, ο πλανήτης των χρωμάτων έγινε ο πιο λαμπερός πλανήτης του σύμπαντος.
4: Ξέρετε,
6: όλοι τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
7: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.
4: Πόσο ευγενικός είσαι στο διαδίκτυο?
8: Η τρίτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Νέας Καλλιάς δημιούργησε 2 λεπτά podcast.
5: Εσύ ακολουθείς συγκεκριμένους κανόνες όταν συνομιλείς ή ανταλλάζεις ιδέες online? Μήπως γίνεσαι αγενής χωρίς να το καταλάβεις?
4: Με ποιον τρόπο επιβραβεύεις τη δουλειά των συνεργατών σου? Νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο. Μείνε συντονισμένος για να ακούσεις αυτά που έχουμε να σου πούμε σύντομα.
9: Pas quoi faire?
10: Bah écoute Radio Sommière.
11: Radio S1.9 FM.
4: Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη που διακόπτουμε το πρόγραμμά σας. Στις 29 Νοεμβρίου του 2025 ήταν η μέρα που θα άνοιγαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Δημαρχείο. Ακριβώς εκείνη την ώρα έπεσε ο κεραυνός. Όλοι αναστατώθηκαν και πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν γρήγορα, έτσι ώστε να μην προλάβει να πέσει κι άλλος κεραυνός και να μην τραυματιστεί κανένας. Αυτή η αναστάτωση κράτησε περίπου μία ώρα. Θα σας ενημερώσουμε

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
1: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
3: Young people from all over Europe create original songs
4: and podcasts.
3: They showcase their imagination,
4: talent
3: and creativity.
4: They share ideas and communicate.
3: They make it heard.
4: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
3: Give your heart to your favorite countries.
4: Student podcast and song contest, make it heard.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Στο διαδίκτυο σαν μπω, τα πέντε δάχτυλα τηρώ.
7: Στους γονείς μου έχω πάντα στο πλευρό.
8: Σε αγνώστους σε μιλώ.
9: Τη διεύθυνση μου για μένα κρατώ.
10: Την ταυτότητά μου δεν κοινοποιώ. Στις διαφημίσεις και στις εικόνες δεν πατώ.
11: Και...

0: Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου.
1: Θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1987 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Για να αναδείξει τα προβλήματα και να προωθήσει τα δικαιώματα της γυναίκας. Ο εορτασμός για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας 2023 έχει τίτλο Digital. Είναι αφιερωμένη στην ψηφιακή μετάβαση και στην πρόσβαση σε έργα.
2: Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΗΕ, η ζωή μας εξαρτάται από την ισχυρή τεχνολογική ολοκλήρωση.
3: Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες του κόσμου.
0: Ήταν ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα
1: από τον Όμιλο Ραδιοφωνίας
2: του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Καρδίτσας.

0: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τι είναι η φιλία στην παιδική ηλικία?
2: Ένας κρυμμένος καλάθις από...

Didi mintu kaku.

0: αυτός ο θησαυρός ανακαλύπτεται και γίνεται πολύτιμος.
1: Με οδηγεί σε κάθε βήμα και δίνει χρώμα στη ζωή.
2: Γίνεται ένας χώρος ασφαλής για να μοιραζόμαστε τις σκέψεις, τους φόβους και τα όνειρά μας.
3: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Στο Λύκειο δεν είναι μόνο τα μαθήματα. Είναι σκέψεις που δεν λες. Πράγματα που κουβαλάς σιωπηλά. Και μερικές μέρες κάτι αλλάζει.
2: 8 μαθητές, 8 φωνές, 8 ιστορίες.
3: Ξυπνούσα πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι. Το στομάχι μου κόμπος. Έφτιαχνα καφέ και το ξεχνούσα στο σπίτι. Άνοιγα το βιβλίο και οι λέξεις περνούσαν χωρίς να μένουν. Ένιωθα ότι όλα αντέχουν, εγώ όμως όχι. Στο σχολείο έπαιζα το ρόλο του «Δεν βαριέσαι, καλά είμαι». Δεν ήθελα ερωτήσεις, δεν ήθελα λύπεις. Μέχρι που μία μέρα ο καθηγητής μπήκε στην τάξη και είπε να κλείσουμε τα βιβλία. Μας μίλησε για το άγχος, για τον φόβο. Είπε κάτι που δεν ξεχνώ. Αν χαθείτε εσείς, δεν έχει σημασία καμία επιτυχία. Εκεί κόλλησα.

0: Δεν έφυγε το άγχος, η ντροπή έφυγε. Και όταν δεν τρέπεσαι, μπορείς να ζητήσεις βοήθεια.
1: Πόσες φορές έχεις πει «καλά είμαι» ενώ δεν ήσουν? Έχεις νιώσει ποτέ ότι πρέπει να αντέξεις μόνος?
2: Δεν ήταν κάτι ακραίο. Δεν ήταν φωνές. Ήταν βλέμματα. Σχόλια, χαμηλόφωνα. Γέλια όταν περνούσα. Στα διαλύματα έκανα πως κοιτάω το κινητό για να μην φαίνεται ότι είμαι μόνη. Σε μια συζήτηση στο σχολείο για τον εκφοβισμό, σκέφτηκα άλλο ένα μάθημα που δεν αλλάζει τίποτα. Μέχρι που ένας συμμαθητής μου μίλησε. Δεν είπε το όνομά μου, αλλά περιέγραψε ακριβώς αυτό που ζούσα. Εκεί σταμάτησα να νιώθω άρρωτη. Και αυτό μου έδωσε χώρο να σταθώ.
1: Μερικές φορές κάποιος άλλος λέει αυτά που δεν τολμάς.
3: Πριν μιλήσω, έκανα πάντα το ίδιο πράγμα. Μετρούσα τι μπορεί να πάει λάθος. Μην κοπιάσω, μην γελάσουν, μην ακουστώ χαζή. Έγραφα ιδέες στο τετράδιο και τις έσβηνα πριν καν τις πω. Και δεν ήμουν η μόνη. Σε ένα μάθημα, η καθηγήτρια σταμάτησε και είπε: «Σία, δεν ψάχνουμε το σωστό, το δικό σου ψάχνουμε». Εκείνη τη στιγμή ήθελα να εξαφανιστώ. Η φωνή μου έτρεμε. Περίμενα όλοι να γελάσουν. Όμως όλοι άκουγαν με προσοχή. Ξαφνικά έγινε άλλος άνθρωπος. Εκείνη τη μέρα κατάλαβα ότι αξίζω να ακούγομαι, ακόμα κι αν δεν είμαι τέλεια.
1: Πόσες σκέψεις έχεις κρατήσει μέσα σου, μόνο και μόνο από φόβο?
2: Όταν είδα το βαθμό, δεν θύμωσα. Άδειασα. Σκεφτόμουν πως ό,τι και να κάνω, δεν φτάνει. Και το χειρότερο, σκέφτηκα να τα παρατήσω. Ο καθηγητής των οικονομικών με κράτησε μετά το μάθημα. Περίμενε παρατήρηση. Αντί γι' αυτό μου είπε: «Πες μου, πού κόλλησες?» Για πρώτη φορά δεν έπρεπε να απολογηθώ. Έπρεπε να εξηγήσω, να σκεφτώ, να ξαναδοκιμάσω, να πετύχω τα όνειρά μου, να μπω στη σχολή που θέλω. Έτσι μπόρεσα να συνεχίσω. Μπόρεσα να καταλάβω πως μέσα από τα λάθη μας μαθαίνουμε.
1: Τι θα γινόταν αν δεν μαθαίναμε από τα λάθη μας?
4: Το πιο δύσκολο κομμάτι της ημέρας δεν ήταν το μάθημα. Ήταν το διάλειμμα. Να διαλέξω πού να σταθώ. Να μην ενοχλώ τους άλλους. Καθόμουν πάντα στο ίδιο σημείο. Όχι γιατί μου άρεσε, αλλά γιατί εκεί δεν φαινόμουν. Στο μάθημα της πληροφορικής, ο καθηγητής ζήτησε να ενταχθώ σε μια ομάδα. Στην αρχή μιλούσε ελάχιστα, μετά λίγο παραπάνω. Ωστόσο, έπαψα να είμαι όρατη. Στο Λύκειο αυτό είναι τεράστιο.
1: Η μοναξιά καμιά φορά σπάει με μια ερώτηση.
3: Ήμουν θυμωμένη με τα πάντα, με το πρόγραμμα, τους κανόνες, τους άλλους. Αν με ρωτούσες γιατί, δεν ήξερα τι να απαντήσω. Όταν συζητούσα με τους συμμαθητές μου, δεν μιλούσα, απλά άκουγα. Άκουγα τους άλλους να λένε πράγματα που ένιωθα εγώ, αλλά δεν τολμούσα να πω. Και τότε κατάλαβα ότι ο θυμός μου ήταν άμυνα και όχι δύναμη. Σκέφτηκα πως δεν ήμουν η μόνη που ένιωθα έτσι, απλά ήθελα τον χρόνο μου να καταλάβω τι μου συμβαίνει.
1: Τι κρύβεται πίσω από τον θυμό?
5: Διάβαζα διπλά και έγραφα μισά. Έβλεπα τους άλλους να τελειώνουν και εγώ να μένω πίσω. Νόμιζα ότι απλά δεν το έχω. Κάπου ένιωθα πως έχω πρόβλημα. Η φιλόλογος μου είπε: «Δεν είσαι λιγότερη, απλά μαθαίνεις αλλιώς». Για πρώτη φορά αυτό δεν ακούστηκε σαν δικαιολογία. Πήρα το χρόνο μου και το χώρο μου. Θέλησα να δοκιμαστώ. Δεν ήταν εύκολο. Ήτανε δίκαιο. Και αυτό άλλαξε τα πάντα μέσα μου.
1: Και αν το πρόβλημα δεν ήσουν ποτέ εσύ?
6: Στη τάξη δεν μιλούσα ποτέ. Σκεφτόμουν ότι αν μιλήσω θα γίνω βάρος. Ότι θα ενοχλήσω. Θα γελάσουν. Ο καθηγητής των ναυτιλιακών μου είπε: «Όταν είσαι έτοιμος, έλα. Χρειάζεται να τον μας». Δεν με πίεσε, δεν με ρώτησε ξανά. Όμως ήξερα ότι ήθελα να ακουστώ. Μου πήρε μήνες, αλλά μια μέρα πήγα. Δεν λύθηκαν όλα, αλλά ένιωσα ασφαλής. Και αυτό ήταν το πρώτο βήμα.
1: Η σιωπή σπάει μόνο όταν υπάρχει ασφάλεια.
2: Άγχος. Φόβος.
3: Σιωπή.
2: Αποτυχία.
4: Μοναξιά.
2: Θυμός.
5: Ντροπή.
6: Θάρρος.
1: Ακούσαμε 8 φωνές, 8 ιστορίες διαφορετικές, αλλά και τόσο ίδιες. Ιστορίες φόβου, αγωνίας, μοναξιάς, αλλά και δύναμης. Τελικά ακούγοντάς τες, διαπιστώνουμε πως κανείς μας δεν είναι μόνος. Το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα. Είναι ένας χώρος που μαθαίνουμε να μιλάμε, να ακούμε και να στηρίζουμε ένας τον άλλον. Είναι ο χώρος που ένα πρόβλημα μπορεί να γίνει κουβέντα και μια δυσκολία μπορεί να βρει λύση. Μέσα στις τάξεις, στους διαδρόμους, στις συζητήσεις μας με τους μαθητές και τους καθηγητές μας, βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Το σχολείο δεν λύνει τα πάντα, αλλά μπορεί να γίνει ο χώρος που δεν χρειάζεται να τα κουβαλάς μόνος.
7: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
8: Πάμε ραδιόφωνο! Είπα! Πάμε ραδιόφωνο!
9: Πάμε!
8: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
10: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
8: Παναγιώτη,
10: Πετρούλα,
8: τον Δημήτρη,
11: Λορέντζο,
8: τον Πασχάλη,
12: τον Άγγελο.
8: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική, με ποδόσφαιρο,
12: τέχνη του γκράφιτι
8: και ταξίδια στο διάστημα.
9: Απολαύστε τους!
10: Από όλους εμάς, τους μαθητές του Στρουμπίου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας, πολλές καλημέρες! Γεια χαρά!

0: Hey, παιδιά, θα πρέπει να πούμε στην εκπομπή μας ότι μας ακούν μία φορά το μήνα στο European School Radio.
1: Θα πρέπει να πούμε ότι θα μιλάμε και για μουσική.
2: Θα πρέπει να πούμε ότι είμαστε και παρά music.
3: Παιδιά, εγώ το συνόρυχο ηχογραφώ.
4: Γεια σας!
5: Καλησπέρα σας. Είμαστε η ομάδα σχολικής διαμεσολάβησης του πρώτου γυμνάσιου Δίβας και σας καλωσορίζουμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή στο European School Radio.
6: Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να λύνουμε τις διαφωνίες μας με σεβασμό, κατανόηση και διάλογο. Γιατί
4: μιλάμε, ακούμε, συμφιλιωνόμαστε.
5: Η σχολική διαμεσολάβηση είναι μια ειρηνική διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων ανάμεσα σε μαθητές. Οι διαμεσολαβητές είναι μαθητές που έχουν εκπαιδευτεί για να βοηθούν τους μαθητές τους να βρουν λύσεις μέσα από το διάλογο.
6: Δεν παίρνουν το μέρος κανενός. Είναι ευέλικτοι και δίνουν χώρο να ακουστούν και οι δύο πλευρές.
5: Στόχος είναι όλοι να νιώσουν σεβασμό και να φύγουν συμφιλειωμένοι.
7: Μου πήρες τον blog χωρίς να με ρωτήσεις.
3: Δεν το πήρα, απλώς το χρειάστηκε για τη ζωγραφική.
5: Παιδιά, στο συζητήσουμε ήρεμα. Θέλετε να κάνουμε μια μικρή διαμεσολάβηση? Πες μας, πώς νιώθεις όταν συμβαίνει?
7: Νιώθω θυμό, σαν να μην με σέβεται.
3: Δεν ήθελα να τη στεναχωρήσω, απλώς δεν πρόλαβα να τη το πω.
5: Ωραία, τι θα μπορούσατε να κάνετε από εδώ και πέρα?
3: Να ζητάω πρώτα την άδεια.
7: Κι εγώ να μην εκνευρίζομαι αμέσως.
5: Τέλεια, έτσι κερδίζουμε όλοι. Ας ακούσουμε τώρα εμπειρίες μαθητών που συμμετείχαν σε πρόγραμμα διαμεσολάβησης.
8: Μέσα από το πρόγραμμα έμαθα να ακούω πραγματικά, όχι μόνο να περιμένω τη σειρά μου να μιλήσω.
9: Όταν βοηθάς δύο συμμαθητές να τα βρουν, νιώθεις υπερηφάνεια. Είναι ωραίο να βλέπεις τη συμφιλίωση.
8: Στην αρχή δεν πίστευα ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά τελικά λειτουργήσε.
5: Η διαμεσολάβηση μας διδάσκει να μην ψάχνουμε ποιος στέει, αλλά πώς θα προχωρήσουμε μαζί.
9: Η σχολική διαμεσολάβηση ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1980, όταν δάσκαλοι αναζητούσαν τρόπους να μειώσουν τη βία στα σχολεία.
5: Στην Ευρώπη εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια και στην Ελλάδα γνωρίζει μεγάλη διάδοση, με τη στήριξη πολλών εκπαιδευτικών και φορέων.
8: Έρευνες δείχνουν ότι τα σχολεία με ενεργό πρόγραμμα διαμεσολάβησης έχουν λιγότερα περιστατικά συγκρούσεων και καλύτερο ψυχολογικό κλίμα.
9: Η ειρηνική επίλυση διαφορών είναι δεξιότητα ζωής. Δεν τη μαθαίνουμε μόνο για το σχολείο, αλλά για όλη μας τη ζωή.
10: Και τώρα οι μαθητές μας περιγράφουν με μια μόνο λέξη τι σημαίνει για εκείνους σχολική διαμεσολάβηση.
3: Σεβασμός.
7: Εμπιστοσύνη.
11: Αποδοχή.
3: Ακρόαση.
7: Συνεργασία.
11: Κατανόηση.
10: Ειρήνη.
4: Διαμεσολάβηση.
12: Μην το πεις, οι παλιοί μας φίλοι. Μην το πεις,

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio. 3, 2, 1.
3: Η μπαρκουδάκι στο σταδάσι. Είναι όλα όσα βλέπεις, ακούς, διαβάζεις στο διαδίκτυο αλήθεια ή μήπως είναι παραμύθια. Πριν πιστέψεις, ρώτα τους μεγάλους.
4: Το διαδίκτυο τα σπά, οι δυνατότητες σου δίνει τους κινδύνους να προσέχεις, εσύ έχεις την ευθύνη. Σκέψου δύο φορές πριν στείλεις και ποιος είναι ο παραλήτης. Κοίταξε μην καταλήξεις, εσύ θύμα και αυτός θήτης. Σαν μπεμπούνι το φωνάζουν και εκεί παραμονεύει και αν μπροστά του εσύ βρεθείς, ψυχικά θα σε στοχεύει.
5: Αν δεχτείς εκφοβισμό και φοβάσαι να το πεις, κάλεσε 1188. Λύση στο πρόβλημα θα βρεις.
6: Ακούτε European School Radio.
7: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
8: Αναζητώντας τη φιλία, λεξικό της κοινής νεοελληνικής γλώσσας. Φι.
9: Φακελώνω, φαρμάκι.
10: Φάρμακο, φερέφωνο.
11: Very bot φιλέλληνας.
12: Φιλεργατικός.
13: Φιλή ησυχώς.
14: Φιλή.
15: Α, το βρήκα.
16: Φιλία.
17: Φιλία σημαίνει καρδιά γεμάτη αγάπη.
18: Σημαίνει σεβασμός.
19: Και εμπιστοσύνη.
20: Έγνοια.
21: Και ενδιαφέρον.
22: Σημαίνει στήριγμα.
23: Και συμπαράσταση.
24: Χαρά.
25: Παιχνίδι.
26: Διασκέδαση.
27: Και καλοπέραση.
28: Φιλία σημαίνει σχέση αληθινή.
29: Σημαίνει ευτυχία στη στιγμή.
30: Σημαίνει συνεργασία.
31: Και ομάδα δυνατή.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Δεν έχω φίλους καθόλου από το σχολείο. Δεν έχουμε πιο να μιλήσω και να παίξω. Κανείς δεν με θέλει στη παρέα του.
3: Γεια σου Μαρία. Γιατί είσαι τόσο στεναχωρημένη?
2: Γεια σου Κατερίνα. Είμαι στεναχωρημένη γιατί δεν έχω φίλους και σκέφτομαι να αλλάξω σχολείο.
3: Πιστεύω πως δεν είναι λόγος αυτός για να αλλάξει σχολείο και σε καταλαβαίνω, είναι δύσκολο να βρεις φίλους πιστούς.
2: Και πώς να καταλάβω άμα ο φίλος είναι αληθινός?
3: Ένας αληθινός φίλος είναι αυτός που πάντα είναι κοντά σου και στις δύσκολες στιγμές σου. Είναι αυτός που σου προσφέρει χαρά και περνάτε τέλεια μαζί. Μια δυνατή φιλία είναι σαν ένας μαγνήτης που είναι δύσκολο να τον χωρίσει κανείς.
2: Μακάρι να είχα έναν τόσο καλό φίλο με τον οποίο θα περνούσε καλά.
3: Για τον καθένα μας ο φίλος είναι σαν ένας πάρα πολύ τίμιος θησαυρός.
2: Μήπως θα ήθελες να γίνουμε φίλες?
3: Ναι, θα το ήθελα πολύ και ελπίζω η φιλία μας να κρατήσει για πάντα.
0: Ακούτε European School Radio.
1: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top after music.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Σαν σήμερα, την 1η του Φλεβάρη του 2022, δολοφονήθηκε από οπαδούς του ΠΑΟΚ ο 19χρονος Άλκης Καμπανός. Οι δράστες δεν είχαν προσωπικές διαφορές με τον Άλκη. Στο πρόσωπό του έβλεπαν έναν αντίπαλο, έναν εχθρό και έβαλαν στόχο να τον εξοντώσουν.
1: Εκείνο το βράδυ, ο Άλκης βρισκόταν με την παρέα του στα σκαλοπάτια της εισόδου μιας πολυκατοικίας στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης. Τότε, δύο αυτοκίνητα με χούλιγκαν του ΠΑΟΚ σταμάτησαν και το ρώτησαν τι ομάδα είναι. Ο Άλκης απάντησε ότι είναι Άρης και τότε οι δράστες του επιτέθηκαν με ρόπαλα, μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα. Ο Άλκης έχασε τη ζωή του λίγο αργότερα από ακατάσχετη αιμορραγία.
0: Η υπόθεση του Άλκη έδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο πού μπορεί να οδηγήσει ο φανατισμός και η ανωνυμία της ομάδας. Με αφορμή λοιπόν αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα εναντίον οπαδού ομάδας, θα συζητήσουμε για τον χουλιγκανισμό, τους λόγους που κάποιος φανατίζεται και φτάνει σε σημείο να βιοπραγήσει και να εγκληματίσει, αλλά και πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε ατομικά και ως κοινωνία, ώστε να προλάβουμε τέτοια φαινόμενα, αντιμετωπίζοντας τους άλλους με ανθρωπιά, κατανόηση, ενσυναίσθηση και σεβασμό.

0: Η βία στα γήπεδα και η χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων θεωρείται ευρέως μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τον αθλητισμό σήμερα, καθώς υπονομεύει τις αξίες της ακαιρεότητας, του εφαγωνίζεσθε και της ευγενούς άμυλας. Ποια είναι η άποψή σας για το φαινόμενο αυτό?
1: Η οπαδική βία δεν είναι ένα απλό αθλητικό πρόβλημα, αλλά μία μορφή κοινωνικής παθογένειας. Εκδηλώνεται με σωματικές επιθέσεις, υλικές ζημιές, λεκτική βία και ρατσιστικές συμπεριφορές. Συχνά το φαινόμενο μετατοπίζεται και εκτός γηπέδων, για παράδειγμα σε γειτονιές ή μέσω διαδικτύου, καθιστώντας τον έλεγχό του ακόμα πιο δύσκολο.

0: πιστεύετε ότι είναι οι αιτίες του φαινομένου?
1: Οι αιτίες του φαινομένου είναι αρχικά η κοινωνική απογοήτευση. Πολλοί νέοι εκτονώνουν την οργή τους για την ανεργία ή την έλλειψη προοπτικής μέσω της οπαδικής ταυτότητας. Η νοοτροπία της συμμορίας. Οι σύνδεσμοι οπαδών λειτουργούν ενίοτε ως κλειστές ομάδες που προσφέρουν το αίσθημα ανήκειν, αλλά καλλιεργούν το μίσος για τον εχθρό. Η σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα. Η βία στα γήπεδα συχνά λειτουργεί ως προκάλημα για παράνομες δραστηριότητες, όπως είναι τα ναρκωτικά και η προστασία. Επίσης, υπάρχουν εμπριστικές δηλώσεις, παράγοντες και μέσα μαζικής ενημέρωσης που χρησιμοποιούν πολεμική ρητορική, τροφοδοτούν το φανατισμό των οπαδών. Και τέλος, ο ρατσισμός και διαφορετικές προτιμήσεις στην υποστήριξη μιας ομάδας.

0: Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ποιες είναι οι συνέπειες?
1: Η πιο τραγική συνέπεια με περιστατικά που έχουν συγκλονίσει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι η απώλεια ανθρώπινων ζώων. Επίσης, η υποβάθμιση του αθλήματος. Οι άδειες εξέδρες και οι συνεχείς διακοπές αγώνων διώχνουν τις οικογένειες από τα γήπεδα και μειώνουν την εμπορική αξία του προϊόντος. Η οικονομική επιβάρυνση. Οι καταστροφές σε δημόσια περιουσία και το τεράστιο κόστος της αστυνόμευσης επιβαρύνουν το φορολογούμενο πολίτη. Και υπάρχει διεθνής διασυρμός. Η χώρα εκτίθεται διεθνώς σε κίνδυνο αποκλεισμού των ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

0: Τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να εξαλειφθεί αυτό το νοσηρό φαινόμενο?
1: Μπορεί να υπάρξει ψηφιακός έλεγχος, δηλαδή πλήρης εφαρμογή της ταυτοποίησης μέσω του gov.gr wallet για την είσοδο στα γήπεδα, ώστε να γνωρίζουν οι αρχές ποιος βρίσκεται σε κάθε κάθισμα. Να υπάρξουν αυστηρές ποινές φυλάξης χωρίς αναστολή για όσοι λαμβάνονται για οπαδική βία. Επίσης, επιβολή εξοδοτικών προστήμων ή αφαίρεσης βαθμών στις ομάδες που δεν συνεργάζονται με τις αρχές για την ταυτοποίηση ταραχοποιών. Να γίνει εισαγωγή προγραμμάτων στα σχολεία για την καλλιέργεια του φιλάθλου πνεύματος και την αποδόμηση του τυφλού φανατισμού. Και τέλος, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας να λειτουργεί με αυξημένες αρμοδιότητες για την άμεση διακοπή αγώνων όταν εντοπίζονται επικίνδυνες συμπεριφορές.

0: Ο χουλιγκανισμός είναι οπαδική βία.
1: Ναι, ο χουλιγκανισμός αποτελεί την πιο ακραία μορφή οπαδικής βίας. Πρόκειται για βίες και ανάρμοστες συμπεριφορές από οπαδούς αθλητικών ομάδων, οι οποίες περιλαμβάνουν συγκρούσεις εντός εκτός γηπέδων, βανδαλισμούς και ρατσιστική υβριστική συμπεριφορά. Αν και παραδοσιακά συνδέεται με το ποδόσφαιρο, εκδηλώνεται και σε άλλα αθλήματα.
0: Συνοπτικά, ο χουλιγκανισμός μετατρέπει τον αθλητισμό σε πεδίο μάχης, ξεφεύγοντας από τα όρια του υγιούς οπαδισμού.

0: Πηγαίνουμε στα γήπεδα για να χαρούμε και όχι για να χαθούμε.
1: Το ποδόσφαιρο είναι γιορτή, όχι πόλεμο.
2: Αντίπαλοι στο γήπεδο, φίλοι έξω από αυτό.
3: Μη σκοτώνετε το άθλημα που αγαπάμε.
1: Σεβασμός στον αντίπαλο, σεβασμός στη ζωή.
3: Ο αθλητισμός ενώνει, η βία χωρίζει.
1: Οπαδός, όχι δολοφόνος.
3: Όχι στη βία, ναι στον αθλητισμό.
0: Για κάθε άλλη μνήμη και αφύπνιση για το τέλος της οπαδικής βίας.
4: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
5: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τι ξέρεις ότι.
6: Γεια σας, είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
8: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
9: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος με την επιλογή των συνεντεύξεων.
10: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
11: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
12: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
13: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.
14: Είμαστε οι μικροί ρεπόρτες. Θα εκδώσουμε εφημερίδα, θα μας ακούσετε στο podcast και μια έκπληση για το τέλος.
15: The Bookworms, η βιβλιοφάγη, ένα podcast για τη λογοτεχνία.
16: Οι βιβλιοφάγοι του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού σας καλωσορίζουν στο podcast που δημιούργησαν για τη λογοτεχνία και τη μουσική.

0: Το Γυμνάσιο Σμίνθης σας παρουσιάζει μια σειρά podcast με κεντρικό θέμα η επικινδυνότητα του διαδικτύου στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio.
1: Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη που διακόπτουμε το πρόγραμμά σας. Στις 29 Νοεμβρίου του 2025 ήταν η μέρα που θα άνοιγαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Δημαρχείο. Πάνω στην ώρα που ήταν να ανοίξει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο ακριβώς, εκείνη την ώρα έπεσε ο κεραυνός. Όλα αναστατώθηκαν και πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν γρήγορα, έτσι ώστε να μην προλάβει να πέσει κι άλλος κεραυνός και να μην τραυματιστεί κανένας. Αυτή η αναστάτωση κράτησε περίπου μία ώρα. Μετά όλοι είχαν φύγει από την τρομάρα τους και δεν είχε ούτε ψυχή έξω, γιατί όλοι στο χωριό αναστατώθηκαν. Τελικά η γιορτή του ανάματος στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο αναβλήθηκε και το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, γιατί μετά τον κεραυνό ηρέμησε ο καιρός και ήταν μια χαρά. Αλλά την ώρα που ο κεραυνός ηρέμησε, είχε φύγει και η ορχήστρα και το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ. Και αυτός ο κύριος που παρουσιάζει, δηλαδή αυτός που είναι υπεύθυνος κάθε χρονιά, θα σας ενημερώσουμε εάν έχουμε νεότερα νέα.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Παιδιά, τι κάνετε εδώ?
2: Μας είπα να πούμε τις σκέψεις μας για τη φιλία.
1: Τι είναι φιλία? Ξέρω, η φιλία είναι χρώμα, το αγαπημένο μου μπλε.
3: Όχι, είναι πράσινο, το δικό μου αγαπημένο.
4: Παιδιά, η φιλία είναι γλυκό.
5: Σίγουρα παγωτό ή σοκολάτα.
6: Όχι, νομίζω πως είναι ένα λουλούδι και μυρίζει ωραία.
7: Κυρία, να πω.
8: Η φιλία είναι κάτι που ζει μέσα μας.
9: Ναι, αλλά και έξω μας.
10: Δεν κατάλαβα τίποτα.
11: Άκου.
12: Η φιλία είναι αυτό που νιώθουμε για κάποιον άλλο.
13: Και μετά του λες, θες να γίνουμε φίλοι.
14: Κι αν αυτός πίνε, τότε ξεκινάει μεγάλη περιπέτεια.
15: Τα παιχνίδια, πολλά παιχνίδια. Τα γέλια.
16: Οι ζωγραφιές, τα τραγούδια.
17: Ναι, είναι πολύ ωραία η φιλία.
18: Ναι, είναι σίγουρα, αλλά έχει και δάκρυα και τσακωμούς καμιά φορά.
19: Τότε τι κάνεις, κλαις?
20: Στην αρχή ναι, και μετά έρχεται ένα χέρι φιλικό.
21: Απλά σε ακουμπάει στο νόμο και σου λέει συγγνώμη, παίζουμε.
22: Τέλεια και...
23: Θες να γίνουμε φίλοι.
0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
24: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Athens.

0: Thank you.
1: Ακούω και εγώ γύρω πιένσκουρ βέβαιο, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

chocolate politica. Abbiamo sempre

0: Σηκωθεί ποτέ. Μάλλον δεν πας σχολείο.
1: Καλώς ήρθατε στο Peace Challenge.
0: Το podcast που προσπαθεί να λύσει καυγάδες χωρίς φωνές, χωρίς απουσίες και πάμε στο διευθυντή.

0: Challenge νούμερο 1. Νίκο, εξήγησε τι είναι η σχολική διαμεσολάβηση σε 15 δευτερόλεπτα. Αν αποτύχεις, κάνεις 50 push-ups έξω στη βροχή.
1: Okay. Η σχολική διαμεσολάβηση είναι όταν μαθητές που έχουν τσακωθεί μιλάνε με τη βοήθεια άλλων μαθητών για να βρουν λύση χωρίς φωνές, κακίες και Instagram stories.
0: Επιβίωσες και σωστός μάλιστα.

0: Νίκο, πήρες το στυλό μου.
1: Δεν το πήρα, το δανείστηκα για πάντα.
0: Και το θρανείο και τη θέση και την υπομονή μου.
1: Οκ, νομίζω έχουμε θέμα.
0: Challenge νούμερο 2. Τι δεν κάνουμε.
1: Όχι φωνές, όχι βρισιές και όχι θα το πω στην ομαδική.
0: Ζητάμε διαμεσολάβηση.

0: Βήμα 1. Ακούμε χωρίς να πετάμε ατάκες τύπου ναι, αλλά...
1: Βήμα νούμερο 2. Λέμε πως νιώθουμε, όχι να λέμε ότι φταίει ο άλλος.

0: Βήμα 3. Προτείνουμε λύσεις.
1: Βήμα 4. Διαλέγουμε λύση που δεν αφήνει κανένα θυμωμένο.
0: Σπάνιο, αλλά γίνεται.

0: Μα γιατί να διαλέξω σχολική διαμεσολάβηση αντί για καυγά?
1: Γιατί δεν μπλέκεις, δεν τιμωρείσαι, δεν γίνεσαι μιμ και μαθαίνεις να λύνεις προβλήματα σαν ενήλικας. Σοκ!
0: Και γιατί είναι win-win και όχι win εγώ και lose εσύ.

0: Ερώτηση. Ο διαμεσολαβητής Α είναι διαιτητής, Β παίρνει το μέρος κάποιου ή Γ ακούει και τους δύο.
1: Η σωστή απάντηση είναι... το Γ. Δεν είναι ούτε αστυνομία και ούτε δικαστής.
2: Yeah. I know sometimes things may not always make sense to you right now. But hey, what daddy always tell you? Straighten up, little soldier. Stiffen up that upper lip. What you crying about? You got me?
1: Οι καυγάδες στο σχολείο είναι αναπόφευκτοι.
2: I can see you sad, even when you smile, even when you laugh. I can see it in your eyes. Deep inside, you wanna cry, cause you're scared. I ain't there, daddy's with you in your prayers. No more crying.
0: Αλλά το πώς τους κλείνουμε είναι επιλογή.
2: Loves you, girl, and you better know it. What all we got in this world? When it spins, when it swirls, when it whirls, when it twirls. Two little beautiful girls looking puzzled in it.
1: Και γι' αυτό δέξου το Peace Challenge.
2: On the news, I try to keep you sheltered from it, but somehow it seems the harder that I try to do that, the more it backfires on me.
0: Μίλα.
1: Άκου.
0: Σεβάσου.
1: Και μη μου πεις.
0: Ηρέμησε.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Γεια σας.
5: Είμαστε μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
4: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
6: Θα θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
7: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
4: Είμαστε οι School Guns.
8: Θα αφήσω εδώ!
9: Σωστά. Είμαστε το Πέτρινο ή αλλιώς το τρίτο γυμνάσιο Ρεοκάστρου.
10: Και με χαρά σας προσκαλούμε να συντονιστείτε στο ραδιόφωνο μας.
11: Ένα ραδιόφωνο που με πολύ αγάπη και αφοσίωση φροντίζουμε καθημερινά, δίνοντας φωνή στις ιδέες και τα ταλέντα των μαθητών.
12: Στόχος μας, να ενισχύσουμε τη συνεργασία και να καλλιεργήσουμε τη δημιουργικότητα μέσα στη σχολική μας κοινότητα.
13: Στηρίξτε το έργο μας με τη θετική σας ανταπόκριση.
8: Γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της υπέροχης εμπειρίας. Ας ακουστούν οι φωνές του αύριο.
14: Μουσικές περιπέτειες. Το podcast που σε ταξιδεύει χωρίς εισιτήριο.
15: Σχολείο.
16: Φίλοι.
15: Μικρές περιπέτειες.
16: Απρόσμενα γεγονότα. Στο For All Podcast
15: μιλάμε για όλα αυτά.
17: Με χιούμορ.
16: Και πάνω απ' όλα, λέμε την αλήθεια. Και φυσικά,
15: όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να το ακούσουν
16: ανά πάσα στιγμή.
15: For All Podcast, η μαθητική μας φωνή στο European School Radio.
16: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής.

Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου, εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix. Και οπτικά αποφασίζει τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές είναι γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζει για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο. Μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς. Είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο. Να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψε να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξεις το πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή, επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή, σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά, μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον, τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν, αλλά θα δημιουργηθούν και καινούργιες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI, χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο. Ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσες, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα. Μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και οπτικά. Αποφασίζει τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές θέλει γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίσεις για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο, μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς, είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο, να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξω στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούργιες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί η AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και οπτικά. Αποφασίζει τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές όλοι γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζει για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο, μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς, είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο, να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξω στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούργιες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για αφήσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πει κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερεί και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix. Και οπτικά αποφάσισε τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αφήστε λίγο γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζει για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο, μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς, είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο, να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξω στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούργιες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερεί και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί η AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα,

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: dream to see far into the future. Something that is not easy for anyone to do. Deep down, he knew that today's world is a busy struggle of apparent success, minimal progress, and continuous failure. And at last, he put again the courage and atom to escape from the jaws of the world. He knew that no matter how hard man tries, he's doomed to continue being a penguin in his entire spider web. From this web that he could not escape, and not because he cannot, but because he does not want to. He does not try to escape the trap of oppression, lies, and fraud.
1: Into song came on, a poor young man, condemned to death, finally reaches his final destination, paradise, the only place where he's truly free and a captive. In just one verse, he expressed this. The endless and impossible effort of man to become and feel truly free. Good night, mama. This world will never change. Good night. Happy anniversary,
2: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
3: Γεια σας. Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να χαντέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
4: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η Κάτω Μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

Καλώς ήρθατε στο podcast «Πίσω από την οθόνη». Μένουμε ασφαλείς στον κόσμο του διαδικτύου. Μιλάμε για το cyberbullying και πώς να το αντιμετωπίσουμε.

0: Γεια σας!
1: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
2: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
3: Θα θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
4: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
0: Είμαστε οι Schoolgans. Καθίσου εδώ!
5: Όμορφα πράγματα που μπορούμε να έχουμε στο σχολείο.
6: Φιλία σημαίνει να έχεις κάποιον που σου προσφέρει χαρά, συντροφιά και βοήθεια στις δύσκολες στιγμές. Ο πραγματικός φίλος είναι ευγενικός, ακούει, σέβεται και στηρίζει.
7: Δεν πηγώνει, δεν κοροϊδεύει, δεν αφήνει κάποιον μόνο του.
8: Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά αυτό κάνει το κόσμο πιο όμορφο.
9: Οι διαφορές μας είναι δύναμη, όχι λόγος για κοροϊδία.
10: Δυστυχώς κάποιες φορές συμβαίνει ο εκφοβισμός.
11: Κάποιος κοροϊδεύει, σμπρώχνει, απειλεί ή αφήνει κάποιον συμμαθητή του μόνο του.
12: Αν κάποιο παιδί δέχεται εκφοβισμό, δεν μένουμε αμέτωση.
13: Ζητάμε βοήθεια από τους δασκάλους. Ας κάνουμε το σχολείο ένα μέρος...
14: Σύντομη εκπομπή για την επιστήμη και τεχνολογία.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και οπτικά. Αποφασίζει τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές θέλει γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίσεις για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο. Μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς. Είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο. Να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξεις στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή, επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή, σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά, μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον, τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν, αλλά θα δημιουργηθούν και καινούριες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI, χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο. Ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για αφήσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Sora. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απαντάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix. Διαρκτικά αποφάσισε τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές όλοι γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζει για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο, μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς, είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο, να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξω στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούριες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για αφίσες, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: να πέσω χαμηλά.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Σύντομη εκπομπή για την επιστήμη και τεχνολογία.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix. Και οπτικά αποφάσισε τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές είναι γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζεις για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο, μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς, είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο, να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξω στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούργιες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για αφήσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Έχετε ακουστά τα βραβεία Lux? Τι είναι τα βραβεία Καλομάγνου? Κάπου θα έχετε διαβάσει για τα βραβεία Ζαχάροφ. Κάποιοι από εμάς ίσως τα γνωρίζουμε, κάποιοι άλλοι όχι. Γι' αυτό και η ομάδα ΕΠΑΣ του Λυκείου Κοιλάδας ετοίμασε μία σειρά podcast προκειμένου να μας φέρει σε επαφή με αυτά και να μας καταστήσει κοινωνούς του περιεχομένου.
1: Είμαστε οι μικροί ερευνητές από το Γυμνάσιο Νέου Μαρμαράχα Κηδικής.

0: Ήταν ένα παιδί με καροτσάκι και λυπόταν για τον αυτό το αγοράκι. Του είπα να μην φοβάται και τον αυτό του να μην λυπάται αυτό το καλό παιδί στο καροτσάκι. Ένα παιδί με αναπηρία δεν μπορεί να πάει στην πορεία, γιατί δεν ξέρει να περπατεί ούτε πέτρες να πατάει. Αχ, και αυτή η αναπηρία.
1: Ήταν κάποτε ένα παιδί με αναπηρία που το έπιανε μια φλιαρία. Έλεγε ιστορίες ένα σωρό και όλοι τον άκουγαν με το στόμα ανοιχτό. Αυτό το έξυπνο παιδί από τη Δανία.
2: Ένα παιδί με αναπηρία όλη την ώρα προσπαθούσε να περπατήσει με μανία. Μια μέρα καθώς το σηκωνόταν, έπεσε και τράβηξε κατά την πόρτα. Το καημένο παιδί που είχε τόσο ατυχία.
3: Ήταν κάποτε ένα αγόρι από την Βραζιλία που έπαιζε μπάλα με μανία και τραυματίστηκε σε έναν αγώνα διαλύοντας τον αγώνα. Αυτό το ανάπηρο παιδί από την Βραζιλία.
4: Ήταν ένα παιδάκι από την Κίνα που έσπασε το χέρι του σε ένα δρόμο στην Αθήνα και έκανε προσπάθεια πολύ να γράψει με το αριστερό, κατάφερε να ξαναγράψει το άτυχο παιδάκι από την Κίνα. Φτάνει να είσαι κάπου εκεί,
5: φτάνει να είσαι ικανός. Ήτανε κάποτε μια γριούλα από την Ασία που είχε μια αναπηρία. Ήτανε τυφλή, μ' αγαπούσε τη μουσική, η καημένη η γριούλα από την Ασία.
6: Ήταν κάποτε ένα αγόρι από τη Ραφίνα που έπεσε από τις σκάλες στην Αθήνα και έμεινε ανάπηρος.

0: Ήταν ένα παιδί από τη Βουλγαρία που το ατύχημα το έτυχε με τη μία. Το πόδι δεν κατάφερε να γλιτώσει, αλλά απόκτησε πολύ γνώση. Το λυπημένο παιδάκι από τη Βουλγαρία.
1: Αυτόν τον χρόνο να σε δω θέλω μόνο. Το ξέρω διαφορετικός είσαι, μα εγώ σε συμπαθώ όπως κι αν είσαι. Μοναδικός υπήρξες από μια στιγμή και μόνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Up.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Αυτό που θα ακούσετε δεν είναι ιστορία από βιβλίο.
1: Είναι αληθινές φωνές, ζωντανές μαρτυρίες.
2: Δύο φωνές ανθρώπων που έζησαν την άλλη μεριά των παιδικών χρόνων.
3: Η ευτυχία των απλών καθημερινών στιγμών.
4: Αλλά και τον πόνο του ξεριζωμού, της απώλειας.
5: Φωνές από δύο κατεχόμενα χωριά του τόπου μας. Τη Λύση και τον Παλέκηθο.
6: Και τις ακούμε για να γνωρίσουμε, για να μην σβήσουν, για να διεκδικήσουμε.
7: Ας πάμε πίσω, στα παλιά, όταν
8: υπήρχαν χωριά γεμάτα ζωή,
9: παιδιά που έπαιζαν ελεύθερα.
6: Ας πάμε πίσω στα παλιά, όταν
10: δικά μας χρόνια ήταν χαρούμενα. Παίζαμε μες στις αυλές, μες στους δρόμους.
11: Είμαστε όλο χαρά, όλο ευτυχία.
12: Αναμνήσεις, στιγμές που μένουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά.
13: Είναι πάρα πολλά καλά στους τόπους μας. Τόσο καλά που δεν τα θυμάσαι. Η εκκλησία μας της Παναγίας, το σίκαλι μας, ο Παύλος Λιασίδης, ο Γρηγόρης ο Αυξεντίου.
14: Μνήμες από το Παλαϊκύθρο, ένα χωριό που κάποτε έσφιζε από ζωή.
10: Η εκκλησία μας ήταν της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας και γινόταν πανηγύρι στις 2 του Φεβράρι. 2 Φεβρουαρίου είναι η Παπαντή και όλα τα γύρω χωριά έρχονταν στο Παλαϊκύθρο για το πανηγύρι. Ήταν μεγάλη γιορτή.
15: Ας πάμε πίσω στα παλιά, όταν
16: Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι ζούσαν μαζί.
10: Ζούσαμε ειρηνικά μαζί με τους Τουρκοκύπριους. Γίνονταν γάμοι δικοί μας, έρχονταν οι Τουρκοκύπροι στο γάμο. Έρχονταν στο πανηγύρι. Όταν έγινε τον από εκεί γάμος, πηγαίναμε εμείς στο γάμο των Τουρκοκυπρίων.
11: Και ο πατέρας μου ήταν αχώριστος με τους Τούρκους. Ήταν σπίτι μας. Τη νύχτα που εσχολάγαμε από τη δουλειά θα είχαμε τραπέζι για τους Τούρκους.
17: Μέχρι που όλα αλλάξαν.
18: Η χαρά γίνε λύπη,
19: η ξεχνιασιά τρόμος, η ελευθερία σκλαβιά και πόνος.
20: Ο ήχος άλλαξε.
6: Έγινε κλάμα, φόβος, τρόμος, πανικός.
10: Μετά ήρθε το κακό, η εισβολή.
11: Ακούσαμε με σιρήνες, δεν ξέραμε.
10: Στις 20 Ιουλίου, 5 η ώρα το πρωί, χτυπά το τηλέφωνο. Λέω, ποιος να είναι τέτοια ώρα. Και ήταν μια φίλη μου, που το σπίτι της είναι στον Άγιο Παύλο, που συνορεύει με την πράσινη γραμμή. Μου λέει, πέφτουν αλεξιπτωτιστές. Μετά άρχισαν οι βομβαρδισμοί και γίνονταν χαμός. Κλειστήκαμε μέσα στο σπίτι.
11: Έλεξα να ζήσαμε μέσα. Ο κόσμος όλος έκλαιε και φεύγε από τα σπίτια. Με ό,τι μπορούσε να πάω.
10: Είχα και την κόρη μου τη μικρή Βρέφος. Μόλις άκουγε το μωρό τους βομβαρδισμούς, έκλαιγε. Καταλάβαινε γι' αυτόν ότι κάτι κακό γινόταν.
21: Μέσα στον πόλεμο. Γεννήθηκε ένα μωρό.
11: Περάσαμε πάρα πολλά. Να έχεις ένα μωρό και να μην ξέρεις να πάρεις. Ένα βρεφούλι μόλις γεννήθηκε. Γιατί ήταν στο νοσοκομείο της Λύσης. Έπρεπε να έρθει σπίτι η αδερφή μου γιατί έβαλα πόμπες οι Τούρκες.
22: Ο φόβος να κυριαρχεί. Ένας φόβος πρωτόγνωρος.
23: Προς άγνωστο προορισμό, αφήνοντας πίσω μια καλή ζωή.
11: Άμα φεύγεις και τα αεροπλάνα είναι από πάνω σου και βομβαρδίζουν. Κι είσαι, ήμουν 18 χρονών. Φεύγες και αφήνες τη ζωή την καλή και πήγαινες κάπου που δεν ήξερες τι θα γινόταν.
6: Την ώρα της φυγής δεν πήραν παιχνίδια, δεν πήραν τρόφιμα.
11: Φεύγοντας από το σπίτι, πήραμε μόνο τις ψυχές. Ο πατέρας μου εβαστούσε μια εικόνα της Παναγίας.
10: Και ξεκινήσαμε με μια βαλίτσα με τα ρούχα των μωρών μόνο. Μετά από πολλή ταλαιπωρία φτάσαμε στην Πάφο.

0: με τα ρούχα που φορούσαν, ο πατέρας μου με τις παντόφλες και νόμιζαν ότι θα γυρίσω.
1: Οι γιαγιάδες μας θυμούνται, κουβάλουν μέσα τους εικόνες και μνήμες που δεν ξεχώριασαν ποτέ.
2: Θυμούνται πόλεμο, φυγή, αγωνία, αλλά και δύναμη, αλληλεγγύη, ελπίδα.
3: Μα πάνω απ' όλα δεν ξέχνουν, δεν μπορούν και δεν θέλουν να ξεχάσουν.
0: Η μάνα μου πάντα έλεγε να πάω στο σπίτι μου κι ας είναι και στην τουρκοκυπριακή διοίκηση. Τόσο πολύ αγαπούσε το χωριό της, γιατί ήταν η ζωή της εκεί.
4: Έρχεται ο Έρυθρος Σταυρός και μας έφερνε και φαγητά και νερό και ρούχα. Είχε μια αίθουσα μεγάλη και πήγαμε και μαζεύκαμε ό,τι δεν είχαμε. Δεν είχαμε ούτε κουβέρτες, ούτε σεντόνια, ούτε τίποτε. Πήγαμε εκείνη την αίθουσα τη μεγάλη μέχρι που ρούχα μαζεύκαμε για να φορούμε. Δεν είχε τίποτε. Δεν έφεραμε, δεν έπιασαμε τίποτε μαζί μας για να έχουμε. Νομίσαμε ότι την επόμενη ημέρα θα πηγαίναμε στα σπίτια μας.
5: Κάποιοι γύρισαν πίσω μετά από χρόνια, γεμάτη νοσταλγία και προσμονή.
6: Το σπίτι δεν τους περίμενε, είχε αλλάξει, δεν αναγνώριζαν τίποτα.
7: Ήταν σαν ξένο και όμως κάθε πέτρα τους μιλούσε.
0: Όταν πήγα στο σπίτι, έξω από το σπίτι μου, δεν ήθελα να μπω μέσα. Έμεινα από έξω και έκλαιγα. Το κλάμα που έκαμα, έρημο το σπίτι. Παλιοπράγματα πετάμενα μέσα στο σπίτι. Και ήταν μεγάλο το σπίτι μου στο Παλέκηθρο. Ήταν από τα μεγάλα τα αρχοντικά.
8: Δεν πήραν τίποτα. Τα πράγματά τους, οι θησαυροί τους, όλα έμειναν πίσω.
9: Μόνο οι εικόνες έμειναν σαν παλιές φωτογραφίες μέσα στο μυαλό.
8: Στο μυαλό τους, στην καρδιά τους, εκεί δεν μπορούσε να φτάσει κανείς.
10: Όλα τα άλλα έμειναν εκεί, ανέγγιχτα ή χαμένα για πάντα.
4: Ήταν πόλεμος, ήταν φτώχεια, ήταν αξιότητα. Ήρθαν όλα μες στη ζωή μας απότομα. Τη χαρά επίαμε στη λύπη. Που μικρές εμεγαλώσαμε πολλά. Έπρεπε να μεγαλώσουμε.
6: Πώς τα άντεξαν όλα αυτά, πώς κράτησαν τις οικογένειες τους ορθίες.
3: Πού βρήκαν τη δύναμη, την πίστη, τη θέληση να ξαναχτίσουν.
9: Πώς μεγάλωσαν παιδιά με τόσες πνίγες και φόβους.
6: Με υπομονή και καρδιά. Με αγάπη και πίστη για το αύριο.
0: Να προσπαθείτε να μαθαίνετε για τα κατεχόμενα μας. Να μαθαίνετε πόσα χωριά είναι από εκεί κατεχόμενα. Πόλεις, μεγάλες, εκκλησίες. Αυτά να σκέφτεστε. Ότι κάποτε θα πάτε, εσείς θα πάτε, σίγουρα θα πάτε.
9: Δεν έχουμε φωτογραφίες, δεν είδαμε τα σπίτια τους.
7: Δεν έχουμε πολλά πράγματα από τότε, μόνο τις διηγήσεις τους.
6: Οι ιστορίες τους είναι ο αληθινός μας θησαυρός.
8: Δεν ξεχνώ ούτε στιγμή, όσα κι αν περάσω χρόνια. Τα σπίτια, οι αυλές, οι ανθρώποι ζουν μέσα μας.
10: Θυμάμαι, μιλώ, συνεχίζω. Όσα μας είπαν γίνονται δικά μας λόγια, για να μην ξεχάσει κανείς, για να θυμάται ο κόσμος. Για να ελπίζουμε πως μία μέρα θα ξαναγυρίσουμε.
0: Θεέ μου, τα πεθύμισα τσίτι τσιρκά τα μέρη, του Κεφαλόβρυσου νερό, του Παλεκύθρου τα γέρη.
6: Θεέ μου, μην τα απογνωρίσαμε, τον τόπο μας αγαπήσαμε.
7: Γι' αυτόν θα αξιάσουμε
11: και θα διεκδικήσουμε.
12: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
6: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
7: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
6: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
13: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
14: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
15: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψεις.
16: Συντονιστείτε στο European School Radio.
17: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
18: Μείνετε συντονισμένοι.
19: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Άμμου είναι ξανά κοντά σας.

0: Τρεις μόνο χαρακτηρισμοί. Εμβληματικός συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας και διεθνούς φήμης πιανίστας. Ποιος ακριβώς σας έρχεται στο μυαλό? Πρόκειται για κάποιον ο οποίος χάρη στην ασπρόμαυρη ρωμένη του μπήκε στο δρομάκι της μουσικής και κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ο μοναδικός Μίμης Πλέσας έχει γράψει ιστορία.
1: Μείνετε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio παρέα με την ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Δράμας την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στις 8 η ώρα το βράδυ για να ταξιδέψουμε μαζί στον χρόνο και να παρακολουθήσουμε από την αρχή το μουσικό ταξίδι του μοναδικού Μίμη Πλέσα.
2: Είμαστε Όμιλος Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Τα μέλη του ομίλου μας είναι οι Πέρι Βλάμη, Ελένη Καταρίδου, Κικία Φεντουλίδου, Σουλτάνα Τσαφή, Νατάσα Πουπνάρα, Μελίνα Σούλα, Σωτηρία Σιόγκα, Δέσποινα Θεοφυλάκτου, Πελαγία Τσαλίδου, Σία Τσορακλίδου, Πασχαλίνα Τσιακατούρα, Γλυκερία Ρίγα, Χαρά Ζωζά.
3: Ένας λύκος συστηματίας, το Αργύρι Χιόνι. Διψάω για αγάπη, πεινάω για αγάπη, πονάω για αγάπη. Ουρλιάζω για αγάπη, πεθαίνω για αγάπη, αλλά είμαι ο λύκος ο κακός ο λύκος και δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τέτοια αισθήματα να έχω, γιατί αν το μάθουν τα πρόβατα, θα πέσουν να με σπαράξουν.
4: Ήταν κάποτε μια χήνα που τη λέγαν Κατρίνα και είχε φίλη μια άλλη χήνα, τη Γρό, με ένα φτιάγκο λαμπερό και αυτή η χήνα ήταν πολύ τσακπίνα.

ένας νέος από την άξο είπε γρήγορα θα φτιάξω ένα στάβλο φοβερό να πάρω επιδότηση με γρήγορο ρυθμό. Αυτός ο πονηρός νέος από την άξο.

0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σας φίλοι ακροατές, είμαστε οι μαθητές της τρίτης τάξης και σήμερα σας καλωσορίζουμε στο σχολικό μας podcast.
1: Στα μονοπάτια της μυθολογίας θα ταξιδέψουμε παρέα πίσω στο χρόνο, εκεί που γεννήθηκαν οι πρώτες ιστορίες για θεούς, τιτάνες και ήρωες.
2: Ένα ταξίδι γεμάτο, θράση, μυστήριο και φαντασία, ετοιμαστείτε λοιπόν!
3: Η τιτανομαχία.
1: Στην αρχή του κόσμου, η γη και ο ουρανός γέννησαν τους πρώτους θεούς, τους τιτάνες. Μα η ειρήνη δεν θα κρατούσε για πάντα. Μια τεράστια μάχη ξεκίνησε.
4: Μαζί μας σήμερα ο Βίας.
5: Δία, πες μας τι συνέβη.
4: Ήμουν ο νεότερος γιος του Κρόνου. Με βοήθησαν τα αδέρφια μου, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτωνας. Με τους κεραυνούς μου πολέμησα τους τιτάνες για 10 χρόνια, ώσπου νικήσαμε!
2: Έτσι γεννήθηκε μία νέα εποχή, η εποχή των Θεών του Ολύμπου.

0: Και τώρα ας ανέβουμε ψηλά, πολύ ψηλά, εκεί που τα σύννεφα αγγίζουν τον ουρανό και οι θεοί κυβερνούν τον κόσμο.
1: Οι θεοί και οι θεές του Ολύμπου.
2: Εγώ είμαι ο Δίας, βασιλιάς των θεών. Με τον κεραυνό μου φέρνω δικαιοσύνη και προστατεύω θεούς και ανθρώπους.
0: Εγώ είμαι η Ήρα, σύζυγος του Δία και θεά του γάμου. Φροντίζω τις οικογένειες και την αγάπη.
3: Κι εγώ ο Ποσειδώνας, ο άρχοντας των θαλασσών,

0: πρώτα χτυπώ την τριένα μου, τα κύματα σηκώνονται ψηλά.
1: Είμαι η Δήμητρα, θεά της Γεωργίας. Κάθε στάχη που φυτρώνει είναι ευχή δική μου για ζωή και αυθονία.
2: Εγώ είμαι η Αθηνά, θεά της σοφίας και της στρατηγικής. Πιστεύω πως η γνώση είναι το πιο δυνατό όπλο του ανθρώπου.
3: Είμαι Απόλλωνας, θεός του ήλιου, της μουσικής και της ποίησης. Η λύρα μου φωτίζει τις ψυχές όπως ο ήλιος τη γη.
4: Και εγώ είμαι η Άρτεμη, δίδυμη αδερφή του Απόλλωνα, θεά του κυνηγιού και της Σελήνης. Προστατεύω τη φύση και τα άγρια ζώα.
5: Κι εγώ είμαι ο Άρης, θεός του πολέμου. Μα πίσω από κάθε μάχη κρύβεται και το θάρρος του ήρωα.
6: Είμαι η Αφροδίτη, θεά της ομορφιάς και της αγάπης. Από τον αφρό της θάλασσας γεννήθηκα και όπου υπάρχει αγάπη βρίσκομαι κι εγώ.
7: Γεια σας, είμαι ο Ερμής, αγγελιοφόρος των θεών. Με τα φτερωτά μου σανδάλια μεταφέρω νέα από τον Όλυμπο στη γη. Γρήγορος, πονηρός και πάντα έτοιμος για περιπέτεια.
8: Εγώ είμαι ο Ήφαιστος, θεός της φωτιάς και της τέχνης. Στο εργαστήριό μου σφυρίλατο όπλα, κοσμήματα και θαύματα από μέταλλο και φλόγα.
9: Κι εγώ είμαι η Εστία, θεά της οικογενειακής εστίας. Όσο και μια φλόγα στο τζάκι, υπάρχει αγάπη και ειρήνη στους.
10: Τι υπέροχη συντροφιά, 12 θεοί, 12 δυνάμεις που φτιάχνουν τον κόσμο.

Κάποτε οι άνθρωποι ζούσαν στο σκοτάδι, χωρίς φωτιά, χωρίς γνώση. Τότε ένας γενναίος τιτάνας, ο Προμηθέας, αποφάσισε να τους βοηθήσει.

0: Έκλαψα τη φωτιά από τον Όλυμπο και την έδωσα στους ανθρώπους. Ήθελα να μάθω να δημιουργούν και να προδεύουν.
1: Μα ο Δίας θύμωσε και έστειλε στην ανθρωπότητα την Πανδώρα.
2: Μου έδωσαν ένα κουτί και είπα να μην το ανοίξω. Αλλά η περιέργεια με νίκησε. Όταν το άνοιξα, ξεχύθηκαν λύπες, κακίες και ασθένειες. Μα στο τέλος έμεινε μόνο ένα πράγμα.
3: Η ελπίδα, το πιο πολύτιμο δώρο που ποτέ δεν χάνεται.

0: Και τώρα η τελευταία μας ιστορία. Μετά τον μεγάλο κατακλυσμό, μόνο δύο άνθρωποι επέζησαν, ο Δευκαλίωνας και η Πύρα.
1: Οι θεοί μας είπαν να ρίχνουμε πέτρες πίσω μας και αυτές οι πέτρες μεταμορφώνονταν σε ανθρώπους.
0: Έτσι ξαναγέμισε η γη με ζωή.

0: Μέσα από τη μυθολογία μάθαμε για τη γέννηση του κόσμου, τη δύναμη των θεών και την ελπίδα των ανθρώπων. Η μύθη δεν είναι απλώς παλιές ιστορίες, είναι καθρέφτης της ψυχής μας.
1: Γιατί κάθε θεός αντιπροσωπεύει κάτι μέσα μας, τη σοφία, τη δύναμη, τη δημιουργία, την αγάπη. Και όσο κρατάμε αυτά τα δώρα, ο Όλυμπος θα ζει πάντα στις καρδιές μας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα σας φέρουμε και άλλα συναρπαστικά μυστικά από τον κόσμο των μύθων και των ηρών.
2: Ακούσατε το podcast «Στα μονοπάτια της μυθολογίας». Ευχαριστούμε που ταξιδέψετε μαζί μας. Μέχρι την επόμενη φορά, να έχετε φαντασία, περιέργεια και λίγη
3: τώρα,
2: μαγεία στη ζωή.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Ραδιογραφήματα.
5: Η Παλμία ανεβαίνει.
4: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
5: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
4: Ραδιογραφήματα.
5: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
6: Είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτρες από το 2ο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Ρεδεστού και στέλνουμε τις ευχές μας στο European School Radio για τα 14ª γενέθλιά του.
7: Σε 10 χρόνια φανταζόμαστε το European School Radio να είναι ακόμα πιο μεγάλο και ακόμα πιο μαγικό.
8: Να έχουν όλοι οι μαθητές το δικό τους μικρό στούντιο, να κάνουμε εκπομπές με παιδιά από όλη την Ευρώπη και ίσως να μας ακούνε και μέχρι το διάστημα. Μπορεί να υπάρχουν ρομπότ που να βοηθάνε στις εκπομπές, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι τη φωνή και την φαντασία των παιδιών δεν θα τις αντικαταστήσει ποτέ κανείς.
6: Στο σχολείο μας νομίζουμε ότι έχουμε όλοι μικρόφωνα γιατί μιλάμε πάντα με αυτοπεποίθηση. Οι τάξεις μας θυμίζουν στούντιο ραδιοφώνου με πολλές φωνές και καμία πάυση διαφημίσεων.
7: Όταν ο δάσκαλος ζητά ησυχία, εμείς απλώς χαμηλώνουμε την ένταση για λίγο. Πάντα υπάρχει κάποιος που κάνει τον παραγωγό και κάποιος άλλος που απλά μπαίνει στον αέρα χωρίς άδεια.
8: Γι' αυτό το σχολείο μας, το ραδιόφωνο, δεν είναι μάθημα, είναι τρόπο ζωής.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο. Τέσσερις ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στη συχνότητα του European School Radio. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτή την ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία που δεκαετίες τώρα κρίνει το μέλλον των εφήβων στη χώρα μας. Θα ακούσουμε παιδιά και γονείς. Σκέψεις που δεν λέγονται εύκολα. Στιγμές που μοιάζουν μικρές, αλλά σημαίνουν πολλά. Ας ανοίξουμε λοιπόν μαζί την πόρτα και ας γίνουμε αόρατοι επισκέπτες στο σπίτι μιας ελληνικής οικογένειας που ζει την αγωνία των Πανελληνίων.
1: Πω, έλα τώρα. Ξημέρωσε κιόλας. Νιστάζω. Πάλι καλά πρόλαβα και κοιμήθηκα 5 ώρες. Αμάν, γράφω άλγεβρα σήμερα και δεν ξέρω καλά την παράγω σύνθετη συνάρτησης ή έτσι νομίζω δηλαδή. Τα θυμάμαι αυτά που διάβασα χτες το βράδυ. Πω, αγχώθηκα πάλι. Γιατί να κρίνουμε από έναν βαθμό? Και αν γράψω χάλια, μετά τι? Όλοι λένε είναι απλώς μια εξέταση, αλλά για μένα μοιάζει σαν να κρίνεται όλη μου η ζωή. Αν η εξεταστέα ήταν άνθρωπος, θα ήταν εκείνη η θεία που έρχεται απρόσκλητη και δεν φεύγει ποτέ. Μπαμπά, τελειώνεις από το μπάνιο. Άντε, θα αργήσω.
2: Ναι, Ολίνα, τώρα βγαίνω.
0: Και κάπως έτσι μοιάζει ένα συνηθισμένο πρωινό για τα παιδιά του Λυκείου. Ξυπνάνε με το άγχος και κοιμούνται με τις θύψεις. Τα μαθήματα δεν μένουν στο θρανείο, τους ακολουθούν παντού, ακόμα και στον ύπνο τους, ή μάλλον στους εφιάλτες τους. Μετά από μια εξαντλητική μέρα και το δύσκολο αυτό διαγώνισμα, η Ολίνα συναντά τη φίλη της, την Νικολέτα, στο σχόλασμα.
1: Βρε, πώς και από εδώ? Για να ήρθες εσύ στο σχολείο, κάποιος φούρνος τα γκρεμίστηκε.
3: Σταμάτα ρε φυτούκλα, με προσβάλλεις τώρα. Μου λείψατε και ήρθα να σας δω. Εσύ καλά είσαι, φαίνεσαι κάπως. Έγινε τίποτα?
1: Να, έγραφα σήμερα και πάτωσα.
3: Έλα ρε, μην αγχώνεσαι, ένα διαγώνισμα ήταν, δεν σημαίνει και τίποτα.
1: Καλά, εσύ έτσι λες πάντα. Να δω τι θα λες τον Ιούνιο. Εσύ, τι νέα?
3: Να, μου έστειλε ο Γιώργος.
1: Πω, α καλά, δεν τον έχεις κάνει μπλοκ?
3: Τον είχα, αλλά τώρα άκου τι έγινε.
1: Όχι, δεν ακούω τίποτα. Τα έχουμε συζητήσει αυτά. Ο μπρο είναι ακατάλληλος.
3: Μα μου ζήτησε συγγνώμη και είπα να το
1: μπρο, όχι. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και θα κάθεσαι να ασχολείσαι με τον Γιώργο. Αφού το ξέρεις ότι θα σε αποσυντονίζει και θα παρατήσει τον στόχο σου. Άσε που εγώ δεν πιστεύω πως έχει αλλάξει. Κάθε φορά τα ίδια λέει.
3: Αμάνρε, ό,τι και να σου πω, δεν με καταλαβαίνεις πια. Η ζωή δεν είναι μόνο μαθήματα και διαβάσματα. Ναι, να περάσουμε εκεί που θέλουμε, αλλά δεν θα τρελαθούμε κιόλας.
1: Το ξέρω πως η ζωή δεν είναι μόνο διαβάσματα και εξετάσεις, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι τόσο αγχωμένη που δεν μπορώ να ασχοληθώ με κάτι άλλο.
0: Από ό,τι φαίνεται, τα δύο κορίτσια κοιτάζουν με διαφορετικό μάτι τις Πανελλήνιες. Παρόλο που έχουν κοινό στόχο να περάσουν σε κάποια σχολή, έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, καθώς και διαφορετική προσέγγιση. Τα παιδιά όμως δεν είναι τα μόνα που δυσκολεύονται.
4: Φεύγω για ψώνια, θες κάτι?
5: Τα λεφτά να βγάλεις για να πληρώσουμε το φροντιστήριο.
6: Πω, το φροντιστήριο, το ξέχασα τελείως.
7: Και ύστερα σου λένε δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Και κάθε μήνα δίνουμε τον νεφρό μας στα φροντιστήρια.
5: Γιατί γίνεται κι αλλιώς? Ας βγει τουλάχιστον κάτι καλό από όλο αυτό.
7: Εγώ τη μικρή δεν τη φοβάμαι, δεν σηκώνει κεφάλι από τα βιβλία. Και δεν ασχολείται με αγόρια, ούτε έχει μπλέξει με κακές παρέες σαν κάτι άλλους. Θα αριστέψει, είμαι σίγουρος.
5: Καλά, άντε πήγαινε τώρα γιατί θέλω να βάλω.

0: che scupa. Ρε μαμά, πρέπει να διαβάσω. Άσε τη σκούπα για άλλη ώρα.
1: Καλά, καλά, αγάπη μου.
2: Γκολ!
0: Και ο Φίλιππος όλη μέρα με το FIFA, πότε θα σταματήσει. Τώρα θα δει τι θα πάθει.
3: Τι κάνεις ρε, πας καθόλου καλά. Κέρδισα 3-1 και έρχεσαι και μου το κλείνεις.
0: Δεν βάζεις γλώσσα μέσα, λέω εγώ. Δίνω πανελλήνιες και εσύ όλη μέρα παίζεις FIFA και μου τη λες κιόλας. Πρώτη λυκείου είσαι, όχι δημοτικό.
3: Ρε πας καλά, μας έχεις πρίξει με τα διαβάσματά σου. Υπάρχουν και άλλα πράγματα πέρα από το διάβασμα. Για τσίλαρε λίγο.
0: Τι κάθομαι και λέω κι εγώ. Περιμένω να με καταλάβεις εσύ που όλη μέρα ξύνεσαι. Όταν δεν θα έχεις περάσει πουθενά, θα με θυμηθείς.
3: Σιγά ρε Μάντι, και ποια είσαι εσύ η μάνα μου. Τουλάχιστον εγώ δεν τρελαίνομαι σαν εσένα. Έχετε φαγωθεί όλοι με τις πανελλήνιες πια. Έλεος.
4: Single player τελικά οι πανελλήνιες. Ο περίγυρης ο ενός μαθητή δεν κατανοεί την πίεση και το άγχος αυτού του μοναχικού δρόμου, ούτε και τα διαχειρίζεται με το σωστό τρόπο. Και τώρα ξεκινάει η μάχη. Ολίνα versus μαθήματα.
0: Λοιπόν, έχω να διαβάσω μαθηματικά για το τεστ. Χημεία ασκήσεις και φυσική επανάληψη τους τύπους. Ποιος είναι πάλι? Ο Δημήτρης! Τέλεια! Ναι?
5: Γεια! Ο Δημήτρης είμαι. Sorry να ενοχλώ.
0: Δημήτρη, δεν ενοχλείς. Απλώς, να, μόλις έκατσα να διαβάσω.
5: Α, εντάξει. Απλώς, να, ήθελα να δω αν είσαι καλά. Τον τελευταίο καιρό φαίνεσαι λίγο αγχωμένη. Συμβαίνει κάτι?
0: Είναι ένα μήνυμα αγχωμένη. Πανελλήνιες δίνω σε 2 μήνες.
5: Ναι, δίκιο έχεις. Μπορούμε όμως, αν δηλαδή θες κι εσύ κάποια στιγμή, να πιούμε έναν καφέ ή κάτι. Εντάξει, ξέρω, τώρα διαβάζεις.
0: Όχι, όχι. Ναι, βασικά τώρα διαβάζω, αλλά ίσως κάποια στιγμή ναι. Γιατί όχι?
5: Τέλεια. Θα τα πούμε στο σχολείο. Καλό διάβασμα. Bye.
0: Ωραία. Πίσω στη φυσική τώρα. Αν και θα ήθελα πολύ να βγω μια βόλτα. Οι μόνοι άνθρωποι που συναναστρέφομαι είναι ο Ευκλήδης, ο Νεύτωνας, άντε και καμιά φορά ο Καβάφης. Ωραία θα ήταν να έβγαινα έστω και για έναν καφέ με τον Δημήτρη.
4: Κάποιοι φαίνεται να δείχνουν συνέστηση. Κάποιοι άλλοι όμως...
0: Ολίνα, γέλα λίγο! Τι θες πάλι ρε μα? Με πήρε τηλέφωνο η καθηγήτριά σου και μου είπε για το διαγώνισμα. Τα πήγες χάλια!
6: Ολίνα, τι λέει η μαμά? Γιατί δεν μας είπες κάτι?
0: Τι να πω ρε μπαμπά, ένα διαγώνισμα ήταν στο κάτω-κάτω.
6: Σε 2 μήνες είναι οι πανελλήνιες, δεν είναι απλά ένα διαγώνισμα.
0: Παράταμε ρε μπαμπά.
3: Καλά σου λέει ο μπαμπάς. Μας το παίζει διαβαστερό παιδί, αλλά πατώνεις τα διαγωνίσματα και μιλάς και όλη μέρα με αγόρια.
6: Αγόρια? Τι αγόρια?
3: Ναι, μιλάει με έναν Δημήτρη.
0: Δημήτρη? Ποιον Δημήτρη? Τίποτα ρε μαμά. Ένας συμμαθητής μου είναι. Αυτός είναι ο λόγος που δεν τα πας καλά στα μαθήματα. Τι λες ρε μαμά? Περνάω όλη τη μέρα στα φροντιστήρια. Γυρνάω και διαβάζω μέχρι το βράδυ. Έχω να βγω από στους μήνες. Και επειδή μίλησα για 2 λεπτά στο τηλέφωνο, μου λες ότι δεν τα πάω καλά στα μαθήματα. Με ρωτάς εγώ πώς νιώθω. Τα εφηβικά χρόνια είναι τα πιο ωραία και ανέμελα. Αλλά καμία σχέση. Κάθε μέρα ζω με το άγχος. Όλοι μου οι φίλοι βγαίνουν. Ζουν τις ζωές τους. Και εγώ κάθομαι σπίτι. Έχω βαλτώσει. Δεν αντέχω άλλο.
6: Ολίνα, προσπαθούμε να σε καταλάβουμε, αλλά όπως και να το κάνεις, αγχωνόμαστε κι εμείς.
0: Εντάξει, Ολίνα μου. Ίσως σε πιέζουμε παραπάνω από όσο
3: πρέπει. Α, έτσι. Ναι, αλλά εμένα, όλο εμένα πρίστε να διαβάσω.
0: Αφού δεν διαβάζω.
6: Μην αλλάζεις θέμα, εσύ, όλο στο κινητό είσαι.
3: Άσε με ρε μπαμπά με τις βλακίες.
6: Για πρόσεχε λίγο πώς μιλάς.
0: Φίλπε, γρήγορα στο δωμάτιό
3: σου. Όλο εγώ την πληρώνω
0: εδώ μέσα.
3: Δεν αντέχω
0: άλλο τις φωνές σας. Ηρεμήστε.
4: Όλοι μιλάνε. Κανείς δεν ακούει. Αυτή ήταν μια μέρα από τη ζωή μιας οικογένειας που ζει στο ρυθμό των Πανελληνίων. Άγχος, νεύρα, τρέξιμο, πίεση και όλα αυτά για το μέλλον των παιδιών μας. Τι γίνεται όμως με το παρόν τους σε αυτή την τόσο τρυφερή και ευάλωτη ηλικία? Η προετοιμασία για τις εξετάσεις δεν είναι απλά κάποια διαγωνίσματα παραπάνω, αλλά μια συνεχής πίεση που νιώθουν τα παιδιά όλο το 24ωρο ακολουθώντας εξαντλητικά προγράμματα. Μήπως θα άξιζαν τα παιδιά, και οι γονείς τους φυσικά, ένα πιο ήρεμο παρόν, χωρίς να τραυματίζουν τις σχέσεις τους? Μήπως η επιλογή του αν και τι θα σπουδάσει ένα νέο παιδί θα μπορούσε να μη σημαίνει ένα τόσο μεγάλο βάρος για το ίδιο και τους γύρω του. Η ζωή δεν είναι μόνο εξετάσεις. Είναι αξίες και βιώματα που δεν αποτυπώνονται σε βαθμούς και δεν προσμετρώνται με μόρια. Με αυτές τις σκέψεις θα κλείσουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μέχρι το επόμενο, να περνάτε καλά, χωρίς άγχος, απολαμβάνοντας την κάθε σας στιγμή.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Παιδιά, τα μάθατε? Τι να μάθουμε? Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
2: Δηλαδή?
1: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
3: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
2: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
4: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!
5: Μικρές διδακτικές ιστορίες. Μια γωνιά γεμάτη σκέψη, συνέστημα και έμπνευση. Κάθε εβδομάδα θα μοιραζόμαστε μικρές ιστορίες που φιλοδοξούν να φωτίσουν την καθημερινότητά μας και να μας θυμίσουν απλές αλλά πολύτιμες αλήθειες της ζωής.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Βγάλε άλλη μία φωτογραφία. Τα χέρια μου φαίνονται τεράστια.
2: Μήπως το μέτωπό μου είναι πολύ μεγάλο.
3: Δες πόσο φουσκωμένη είμαι. Κανείς δεν θα με θέλει τώρα.
4: Δεν είμαι αρκετά λεπτός.
1: Δεν είμαι αρκετά όμορφη.
4: Δεν είμαι αρκετά ψηλός.
5: Δεν είμαστε αρκετοί.
6: Γεια σας. Το σημερινό μας podcast έχει να κάνει με τα πρότυπα ομορφιάς. Στο θεατρικό που ακολουθεί, πρωταγωνιστούν τέσσερις φίλοι και συμμαθητές. Η Αθανασία, η Χρύσα, η Νικολέτα και ο Εμμανουήλ. Οι οποίοι θα κληθούν να καταλάβουν αν τελικά είναι αρκετοί.
1: Άκουσες για την ομιλία που θα μας κάνει ένας ειδικός πάνω στο θέμα των προτύπων ομορφιάς?
2: Ναι, το άκουσα. Και μιλώντας γι' αυτό, χθες τσέκαρα το Insta της συμμαθήτριάς μου, της Νάνση, και συνειδητοποίησα ότι πρέπει να χάσω κανένα κιλό. Ίσως και παραπάνω.
3: Καλά, πας καλά. Είσαι 10 φορές καλύτερα από την Νάνση.
4: Καλά, ρε Νικολέτα, πώς κάνεις έτσι? Η Χρύσα δεν είναι μόνη που έχει θέμα με την εμφάνισή της, και εγώ θα ήθελα να είμαι λίγο πιο ψηλός.
1: Καλέ, πάτε καλά. Το πολύ Insta σας έχει κάψει τον εγκέφαλο.
4: Εμείς δεν πάμε καλά ή εσύ? Δεν μπορεί να μην σου έχει τύχει ούτε μία φορά να θες να αλλάξεις τα πώς δείχνεις.
2: Προσωπικά δεν μου έχει τύχει ποτέ.
1: Ναι, κι εγώ μια χαρά είμαι με το πώς δείχνω.
2: Πω, αρχαία πρώτη ώρα. Θάνατος. Καλά, τα λέμε μετά.
3: Τα λέμε.
4: Άντε, bye. One eternity later.
2: Πώς ήταν το μάθημα? Εγώ με το ζόρι έμεινα ξύπνια.
3: Εγώ μπορώ πως έμεινες ξύπνια. Αν και για να πούμε την αλήθεια, τα μαθηματικά πρώτη ώρα ήταν πολύ χειρότερα.
4: Καλά, θα θέλεις. Φυσική πρώτη ώρα είναι χειρότερα και από τα δύο.
1: Θα τσακώνεστε για πολύ ακόμα ή θα συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε το πρωί? Γιατί την άλλη ώρα είναι και ομιλία.
3: Α, ναι, σωστά. Εγώ στο μάθημα λοιπόν σκεφτόμουν και κατάλαβα ότι αυτό που είναι πιο σημαντικό, ρε παιδιά, είναι το πώς βλέπεις εσύ τον εαυτό σου και όχι πώς σε βλέπουν οι άλλοι.
4: Ένα δίκιο το έχεις. Αλλά δεν είναι εύκολο για κάποιον να μην θέλει να αλλάξει το πώς δείχνει.
2: Ναι, ρε παιδιά, είδατε τη φώτο που ανέβασε χθες η Καρντάσιαν? Το πρόσωπό της έδειχνε τέλειο.
1: Καλά, αυτή έχει κάνει 50 πλαστικές και φοράει και τόσους τόνους make-up.
2: Ναι, αλλά είναι κούκλα και αυτό είναι που μετράει.
3: Τι λες, καλέ, ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι που μετράει.
4: Καλά, καλά. Κάτσε να δούμε τι θα μας πει αυτή και τα λέμε μετά.
6: Τα παιδιά μπήκαν μέσα και η καθηγήτρια άρχισε την παρουσίασή της.
7: Καλημέρα σας, παιδιά. Όπως θα έχετε ενημερωθεί, είμαι εδώ για να σας μιλήσω για τα πρότυπα ομορφιάς και πώς αυτά σας επηρεάζουν. Δεν πρόκειται απλά για μια έρευνα, αλλά για μια παρουσίαση που στοχεύει στις σκέψεις, στα συναισθήματα και στο καλό του καθενός από εσάς. Όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν κάποια άτομα, influencers, όπως λέτε κι εσείς, που επηρεάζουν τη γνώμη μας για την εμφάνισή μας. Για σκεφτείτε, σπυράκια, ατέλειες, πολλοί από εσάς τα έχετε. Ωστόσο, αν κάποιος κοιτάξει στα social media, μπορεί να αισθανθεί ότι όλοι φαίνονται άψογοι. Πώς γίνεται να ακολουθούν όλες τόσο απλά βήματα στο Get Ready With Me και να είναι τέλειες, μόνο με αυτά, χωρίς κανένα ελάττωμα? Αυτό εν μέρη οφείλεται στα φίλτρα προσώπου και σε άλλες εφαρμογές που σας επιτρέπουν να αλλάξετε την εμφάνισή σας, αδυνατίζοντας το πρόσωπο και το σώμα σας. Η πλειονότητα των εφήβων συμφωνούν ότι το να περνούν λιγότερο χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα ήταν καλύτερο για την αυτοπεποίθησή τους. Το 90% μάλιστα δηλώνουν ότι ακολουθούν τουλάχιστον έναν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος τους κάνει να αισθάνονται λιγότερο όμορφοι. Ανθρώπους που δεν έχουν ζήσει εντός εισαγωγικών καμία στιγμή με έλλειψη αυτοπεποίθησης, κανένα mental breakdown. Μια νέα έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε περισσότερα από 1.000 παιδιά ηλικίας 10 έως 17 ετών, ανακάλυψε ότι ένα στους δύο εφήβους υποστηρίζουν πως οι τοξικές συμβουλές ομορφιάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλάπτουν την αυτοπεποίθησή τους. Άκρος αναμενόμενο, ε! Πάνω από τα μισά των παιδιών γυμνασίου υποστηρίζουν πως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα πρότυπα ομορφιάς που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπροσθέτως, σχεδόν οι μισοί θεωρούν ουτοπικά τα στάνταρ ομορφιάς και δεν είναι

είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες νέοι βιώνουν διατροφικές διαταραχές, όπως η ανορεξία ή η βουλιμία, καταστρέφοντας τον ίδιο τους τον εαυτό, στην προσπάθειά τους να μεταλλαχθούν σε κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Ωστόσο, αυτό που δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε είναι πως η ομορφιά πηγάζει από μέσα μας. Επιπλέον, το όμορφο είναι κάτι υποκειμενικό και κάθε άνθρωπος βλέπει την ομορφιά και την ασχήμια από τη δική του οπτική γωνία. Κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά και ένας κόσμος γεμάτο τέλειους ανθρώπους δεν θα είχε κανένα απολύτως νόημα. Κάθε άνθρωπος, λοιπόν, είναι μοναδικός. Καθένας με τη δική του ταυτότητα, τις δικές του αναλογίες και τη δική του προσωπικότητα. Τα πρότυπα αλλάζουν από γενιά σε γενιά και η μόδα είναι μια παροδική συνήθεια. Γιατί λοιπόν να υπακούμε σε αυτά, εφόσον ο καθένας μπορεί να είναι ο εαυτός του και αφού έχουμε τη δυνατότητα να τα παραμερίσουμε όλοι μαζί?

0: Παιδιά, πώς σας φάνηκε η παρουσίαση? Εγώ τη βρήκα ενδιαφέρουσα και μ' άρεσε. Τελικά είχατε δίκιο που λέγατε πως τα πρότυπα ομορφιάς φέρνουν μόνο δυστυχία.
1: Εγώ πάντα έχω δίκιο, Εμμανουήλ. Εσένα πώς σου φάνηκε, Χρύσα?
2: Κοίτα, τελικά το πρωί είχες ένα δίκιο, Αθανασία, όπως και εσύ, Νικολέτα. Αλλά και πάλι, όταν όλοι οι άλλοι γύρω σου έχουν τόσο καλή εξωτερική εμφάνιση, δεν μπορώ να αντέξω το να έρθω στο σχολείο χωρίς make-up και να με θεωρούν όλοι την πιο άσχημη.
3: Όπως σου είπαμε πολλές φορές και το πρωί, είναι το μέσα του ανθρώπου που μετράει, όχι το απ' έξω.
0: Πραγματικά, κι εγώ που πίστευα πως το να είσαι ψηλός και κοινασμένος είναι το πιο σημαντικό, τώρα καταλαβαίνω πως μετράνε και άλλα πράγματα, όπως ο χαρακτήρας του ανθρώπου.
1: Το πρωί σύγκρινες τον εαυτό σου με την Άνση, αλλά το ξέρεις ότι σε όλα όσα ανεβάζεις στο TikTok και στο Instagram χρησιμοποιεί πάνω από 5 φίλτρα.
3: Και το ξέρεις πως κάθε μέρα στο σχολείο φοράει πάνω από 2 στρώσεις make-up. Και ας μην αρχίσω να μιλάω καλύτερα για τα lip gloss.
2: Οπότε λέτε πως αυτοί που θεωρείται οι πιο όμορφοι δεν είναι κανονικά έτσι?
1: Ακριβώς αυτό λέμε.
0: Τελικά και εσύ και εγώ καταλάβαμε πως η εμφάνιση ίσως να μην είναι και τα πάντα.

0: Στο τέλος τα παιδιά κατάλαβαν ότι με το να ακολουθείς
1: τώρα,
0: τα πρώτα
1: θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Σαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο.
3: Το πράσινο μας πάει!
4: Γεια σας, καλώς ήρθατε στο podcast μας, συνδεδεμένοι αλλά με μέτρο. Είμαστε μαθητές της 6ης Δημοτικού και σε αυτή τη σειρά θα μιλήσουμε για το διαδίκτυο, όχι όμως μόνο για τα καλά. Μπαίνουμε για λίγο στο κινητό ή στο tablet και ξαφνικά έχει περάσει μία ώρα ή και δύο.
5: Σε αυτό το podcast θα μοιραστούμε σκέψεις, εμπειρίες και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ότι η χρήση του διαδικτύου γίνεται υπερβολή.
4: Δεν είμαστε ειδικοί, είμαστε παιδιά και μιλάμε για κάτι που ζούμε καθημερινά.
6: Πάμε να ξεκινήσουμε!
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
8: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
7: Σίγουρα έχετε ακούσει για το Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
8: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
7: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
8: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
7: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
8: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

0: Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: σε ένα σάκο στη Νέα Υόρκη. Αυτό το podcast είναι πολύ σημαντικό επειδή μας δίνει συμβουλές για να χαιρόμαστε.
1: Να είμαστε όλοι μαζί ομάδα.
2: Γιατί όταν είμαστε ομάδα, είμαστε και φίλοι.
3: Γιατί θέλεις να έχεις φίλους?
2: Γιατί μας κάνει χαρούμενος.
3: Γιατί μας κάνει χαρούμενος να έχουμε φίλους?
2: Γιατί παίζουμε.
4: Να κάνουμε αγκαλιές.
5: Να παίζουμε με τους άλλους.
6: Να έχουμε φίλους.
7: Να παίζουμε με τα ζωάκια.
8: Να κάνουμε αστεία στους άλλους.
9: Να κάνουμε αστεία στους άλλους είναι ωραίο.
3: Γιατί είναι ωραίο?
9: Άμα θέλουν να τους κάνουν. Άμα δεν θέλουν να τους κάνουν.
10: Να διαβάζουμε παραμύθια.
3: Γιατί σε κάνει χαρούμενο να διαβάζεις παραμύθια?
11: Γιατί οι εικόνες είναι πολύ ωραίες.
3: Και
11: είναι τρομακτική ιστορία ή χαρούμενη ιστορία.
3: Και εσύ να τι σου αρέσει περισσότερο, τι σε κάνει χαρούμενο περισσότερο? Να διαβάζεις χαρούμενες ιστορίες ή τρομακτικές ιστορίες?
11: Εμένα μου αρέσουν οι τρομακτικές.
3: Αλήθεια?
11: Ναι. Και εγώ...
3: Δεν σε τρομάζουν?
11: Όχι, εμένα τρομακτικές μου αρέσουν.
3: Αλήθεια?
11: Εμένα. Για μένα τρομακτικές.
3: Μα δεν σας τρομάζουν?
11: Κυρία.
3: Πώς γίνεται αυτό?
11: Έχω ένα βιβλίο που είναι για την έκτη δημοτικού.
3: Έχεις ένα βιβλίο για την έκτη δημοτικού?
11: Ναι.
3: Καλέ, για πες.
11: Και το διαβάζω και είναι πάρα πολύ τρομακτικό.
3: Και τι λέει αυτό το βιβλίο που είναι τρομακτικό?
11: Λέει ότι έχει ένα γίγαντα και ένα λύκο.
3: Και τι κάνει αυτό το βιβλίο?
11: Πολύ βάρη.
3: Που έμανε.
11: Ναι.
3: Ο γίγαντας και ο λύκος.
11: Ναι.
3: Για ποιο λόγο?
11: Γιατί είναι εχθροί.
3: Πώς λέγεται, τι τίτλο έχει?
11: Ο λύκος και ο γίγαντας.
3: Ο λύκος και ο γίγαντας, το αγαπημένο σου παραμύθι.
11: Ναι, είναι αυτό. Ο έκτορας μου είχε χαρίσει ένα βιβλίο. Ήτανε η κυρία Τακτούλα.
3: Από τις μικρές κυρίες και τις μικρές κυρίες?
11: Όχι, ήταν όλες τις μικρές κυρίες. Και ο Άγιος Βασίλης δεν τις έδωσε να δώρα, γιατί ήταν η κυρία Τακτούλα. Έψαχνα στο βιβλίο, το τεράστιο τετράδιο. Όμως μετά όταν τελείωσε, τις έδωσε ένα δώρο. Αλλά δεν έδειχνα. Της λέει χωρίς καμία αταξία. Να σου πω ένα βιβλίο που γελάω πάρα πολύ. Τον κύριο Άτακτο. Όμως, στο κολυμπητήριο, όταν έφυγα από τον πανίκι μέσα στη μαμά μου και στον μπαμπά μου, μου δώσαν ένα παραμύθι. Την Κουκουβάγια, τη Σάρα, τον Πέτρο και δεν θυμάμαι τον Κουκουβαγάκι που τι ήτανε.
10: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Ελάτε να φάτε μακαρόνια με κιούλα στην ταβέρνα Βασιλόπουλος στην Ανατολική Οδό. Βάλτε GPS για να έρθετε και τηλέφωνο 998.
12: Και τώρα η συνέχεια.
13: Να κάνουμε βολτές με τις γονείς μας.
14: Να προσέχουμε τον εαυτό μας.
15: Θα τολμπάρω τη χάλσα.
16: Να φτιάχνουμε γλυκό με τη μαμά.
17: Να περπατάμε στην άμμο.
3: Γιατί μας κάνει χαρούμενος να περπατάμε στην άμμο?
11: Επειδή έχουμε και τη θάλασσα, μπορούμε και θα κολυμπάμε.
18: Να κάνουμε ακροβατικά στο καναπέ με προσοχή.
19: Να πηγαίνουμε διακοπές.
10: Διάλειμμα για διαφημίσεις.
20: Ταξίζει στο Βόρειο Πόλο με ένα άσπρο αεροπλάνο που γράφει πάνω Βόρειο Πόλο.
21: Πηγαίνετε για να βρείτε χιόνι, τον Άγιο Βασίλη και τον Ρούντεφ.
22: Το έλκυθρο και τα ξωτικά και τα ελαφάκια και να βγάλετε φωτογραφία. Με φοράτε γαλότσες και γάντια. Προσοχή, μην παγώσετε ολόκληρη και μην πέσετε.
12: Και τώρα η συνέχεια.
23: Όλα να γυμνάσουμε.
24: Ήταν κάποιος που πήγε στο ξενοδοχείο και έγινε το δωμάτιο μου και είπε ναι, είμαι στοιχειωμένο. Και πήγε και είδε με φάτο και με είμαι το φάντασμα του μαυρομάτι. Και αυτό το είπε τρεις φορές, είπε διακρίνω τις μαυρίες και το άλλο μάτι. Ήταν ένα τζίνι που είχε πάει κάπου που ήταν ένα. Είχαν όλη την ευχή που ήταν γιουμ φιλί. Αλλά η τελευταία... Αλλά ο τελευταίος γελούσε. Και ξέρεις ποια ήταν η ευχή του. Έτσι να γίνουν όλοι κοντοί.
0: Και τώρα η συνέχεια.
1: Να παίζουμε με τη μαμά και τον μπαμπά.
2: Να περπατάω στη φύση.
6: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό μεσημέρι, καλή ξεκούραση. Thank you.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.

0: Ανάμεσά μας ζουν πολλές γάτες. Στο σχολείο,
1: στη γειτονιά
0: και στο διαδίκτυο.
2: Δεν έχουν όλες σουβά.
0: Κάποιες έχουν προφίλ.
3: Το κάθε κάνει μιάου.
1: Το 10ο γελ παρουσιάζει
0: ένα σχολικό podcast με θέμα της απάτης στο διαδίκτυο.
2: Ιστορίες και αποσπάσματα από αληθινά γεγονότα.
0: Γιατί στο ίντερνετ
4: δεν είναι όλα όπως φαίνεται.
5: Παιδιά, βρήκα ένα τέλειο site με δωρεάν δώρα. Μισό λεπτό, ζητάει κωδικούς. Ναι.
6: Stop, μην το πατάς. Hello, το δώρο είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό.
5: Έγινες πάλι αστυνομία του διαδικτύου.
6: Καλύτερη υποψιασμένη παρά χακαρισμένη.
5: Πότε το online παιχνίδι σταματά να είναι διασκέδαση? Πόση ώρα αντέχεις χωρίς οθόνη?
6: Σερφάρουμε με ασφάλεια, μαθαίνουμε με χαρά.
7: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
8: Γιώργος Κατεγαράκης.
9: Άγγελος Παπασφάκης.
10: Στέλιος Χατζάκης.
7: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονυμίου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
11: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
12: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
13: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
2: Πάμε!
3: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
4: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
3: Παναγιώτη,
4: Πετρούλα,
3: τον Δημήτρη,
5: Λορέντζο,
3: τον Πασχάλη,
6: τον Άγγελο.
2: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο.
1: Με πολλή μουσική.
3: Με ποδόσφαιρο.
6: Τέχνη του γκράφιτι.
2: Και ταξίδια στο διάστημα.

0: Το πρώτο νηπιαγωγείο, νικήτης, αλλά βαμβάνει, δράση.
1: Κατά του εφηρμού στο διαδίκτυο και σας παρουσιάζει την ιστορία του Φίλιππου. Θέλετε να μάθετε τι του συνέβη?
2: Μείνετε συντονισμένοι.
1: Γιατί το ένα λεπτό τελικά δεν ήταν ένα.

0: Είμαι η Γεωργία και μας ακούτε μία φορά το μήνα στο European School Radio.
1: Και εγώ είμαι η Λιλιάνα. Άμα πάει καλά, θα μας ακούτε και στο Spotify.
0: Το podcast που ακολουθεί είναι καθαρά χιουμοριστικό. Είμαστε η Bam Boom από το γυμνάριο Μαρμαρά.
1: Ελπίζουμε ότι σας αρέσει. Ας ξεκινήσουμε με το σημερινό θέμα.
2: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
3: Γιώργος Κατεγαράκης.
4: Άγγελος Παπασιβάκης.
5: Στέλιος Χατζάκης.
2: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μοχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομα του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
6: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
7: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά είναι ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περίπου 10 εξοκλήσια.
8: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Nobody cares about me.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast. Κάνουν ακουστεί.

on Dust Lane again.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί. The one man.